0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, είναι Τετάρτη σήμερα 23 του μηνός για σας που δεν ξέρετε την χρήση του ημερολογίου. Επίσης δεν φοριέτε σαν καλτσάκι για σας που δεν ξέρετε τη χρήση του προφυλακτικού. Άσε που μυρίζει και φτέρνα και τώρα ξεκινάει η εκπομπή μας. Αχου τι ωραία!

0: τώρα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Τηγανιτό ή τραχοτσίλο.
2: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, over τώρα, over.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Κάλχα στις 8 με τη Τζορτζίνα Τιγανορόγη. Σκληρές εικόνες από τον διαπληκτισμό συμμετεχόντων σε ομαδικό όργιο για ασήμαντη αφορμή που αφορούσε στην σειρά προτεραιότητας. Ομάδα των μετά επιτέθηκε σε ομάδα των πριν, με τους αναμένοντες στη σειρά τους να μένουν αμέτωχοι. Συνερίφθησαν δύο ενστήσει από τους μετά και με την κατηγορία της ψευδορχίας. Τρόμος σε πάρτι έκπληξη τριών ηλικιωμένων με Αλτσχάιμερ. Άγνωστος τους είπε πόσα κεράκια έχει τούρτα και γιατί βρισκόταν ο κόσμος εκεί, με αποτέλεσμα αντί για χρόνια πολλά να εύχονται όλοι καλά 40. Οι τρεις ηλικιωμένοι δήλωσαν άγνοια γενικότερα, ενώ η τούρτα ήταν Black Forest. Απ' τα καμένα, όχι αυτή η αηδία που τρώγεται. Φρένο βάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταγωνιστικότητας στα παπούτσια νούμερο 48 σε μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί η ποδαρίλα. Σφοδρές αντιδράσεις από δίμετρους κτηνοπάτουσους βοσκούς που δηλώνουν πως το τακούνι τους στην Γόβα νούμερο 47 δεν ισορροπεί με τίποτα στη Στρούγκα. Αποκλειστικό ρεπορτάζ συνέντευξη με την νικήτρια του περσινού διαγωνισμού Miss Γραβιέρα Τινάξου, κύριο Μιλτιάδη Προκρούστη. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει τώρα ο τηγανιτός Φραπουτσίνο. Τι, τέλειωσε?
1: Ο γάμωτο, πρέπει να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Καλά δεν είμαστε αφού κοιμόμαστε? Άσε μας μωρή τηγανορόγη, αφού νιστάζουμε.
0: 3, 2, 1. Όχι. Αν δεν παίξεις το ξυπνήστε, δεν γίνεται δουλίτσα. Παίζεις λάθος πράγμα. Παίζεις το δικό μου, ηλίθιε.
2: Αυτός είναι Φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
3: Ξυπνήστε!
4: Σιγά ρε Ζίου, θα έχει το γάλα ρε.
5: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
6: Τηγανιτός
0: Φραπουτσίνο. Ναι, η εκπομπή που θα ξεκινήσει για μία ακόμα φορά με το χαλί σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί όταν παίξει. 3, 2, 1. Go! Εδώ είμαστε, σας υποδεχόμαστε, ελάτε όλοι μαζί. Η αθάνατη ελληνική φιλοξενία, η ελληνική λεβεντιά, η φέτα και οι ακτογραμμές. Αυτά μας έχουν μείνει. Άντε ακτογραμμίσου, δηλαδή πάρε και εσύ την ευθύνη να πούμε της περιφέρειας της πατρίδας σου. Περιφέρεια, έχουμε μια κολφή, ηθινά, αλλά με το συμπάθειο, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε εδώ λοιπόν, πρωινό Τετάρτης. Ωραία γαμώτο, πότε μέσα σε η εβδομάδα. Η Τετάρτη, που είναι μια πολύ πολύ ωραία μέρα, δεν είναι ούτε στην αρχή ούτε στο τέλος. Είναι για τις φίλες που είσαστε παντρεμένες πολύ καιρό και ερωτοτροπείτε με τον άντρα σας ή είστε με τα καλά σας. Γιατί ρε εσείς, να πούμε. Εντάξει, τον συχαίνεστε που το συμπέρα, πρέπει να του κάνετε και αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπετε που ακόμα χάει από πάνω, που δεν ξέρετε, φτύνει, σάλια. Τέλος πάντων. Για εσάς τις φίλες λοιπόν είναι οικία εικόνα, καθώς αν στο μέσο της ερωτοτροπίας, δηλαδή κάπου στο δίλεπτο, ανοίξετε τα μάτια σας, τώρα έσπασε ο διάλογος του ποδάρι του, ξυπνήσατε ξαφνικά, έκανε φασαρία ο άλλος. Τέλος πάντων, αντιλαμβάνεστε ότι τώρα αυτό το πράγμα στην αρχή δεν είναι, στο τέλος δεν είναι. Τι έχεις πάθει αγάπη μου? Εγκεφαλικό, οργασμός, δώσε ένα σημείο, δώσε κάτι. Αυτό είναι και η Τετάρτη. Με το ένα πόδι είμαστε στην αρχή της εβδομάδας, με το άλλο πόδι είμαστε στο τέλος της εβδομάδας. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο σπαγκάτο, έτοιμοι να βεντουζώσουμε πάνω στις εξελίξεις όπως κάνουμε καθημερινά. Και έτσι θα κάνουμε για το επόμενο δίωρο. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε. Σάματις άμα πάτε παραπέρα, τέλος πάντων. Που είσαστε είναι με απόστροφο, εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό. Ένα φθινοπορεινό πρωινό, ένα στενάχωρο πρωινό. Βρέχει, το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο, ειδικά αν έχετε κατοικίδια να τα πάτε βόλτα. Να ενημερώσουμε το φθινοπορεινό καιρό. Ρε καραγκιόζι, στις 7 και στις 10 το πρωί μη βρέχεις. Δηλαδή για κάθε σκυλί που έχω, και το Ραμόν και το Μέρλιν, το πάω βόλτα περισσότερο κομμάτι μάλλον τον πάω βόλτα λιγότερο από όσο τον σφουγγίζω μετά. Και αυτό τώρα δεν με νοιάζει για το τετράποδο, αλλά ματαιόδοξα μέσα μου έρχεται η φωνούλα και μου λέει τον πας βόλτα λιγότερο από όσο τον σφουγγίζεις. Να, πού το ξέρουνε, πού με παρακολουθούνε, ποιοι με βλέπουνε. Και είναι λίγο άσχημο αυτό να πούμε για 10 λεπτά βόλτα, να πούμε 20 λεπτά κάθεσαι μετά και σφουγγαρίζεις. Είναι, ξέρω εγώ, αφήστε που νιώθω και παρατημένη, νιώθω προδομένη, ούτε ένα 112 ρε. Εδώ έγινε της κακομοίρας, έβρεξε φθινόπωρο. Φτάσανε οι σταγόνες από πάνω, είχαμε βγει να πούμε και φωνάζαμε σε όλο τον κόσμο, σταματήστε να κατουράτε από τον πέμπτο. Και ένα 112 να μην μας έρθει. Ένα 112 έτσι, είσαι καλά ρε φίλε. Βρέχει στην Κοζάνη, απομακρύνσου από τα Χανιά. Κάτι που να δείξει ενδιαφέρον, να μου έρθει να πούμε η ατομική ευθύνη στα μούτρα. Φτύνει, ατομικά. Γιατί μου ήρθε στα μούτρα, γιατί το κοίταγα στα μάτια. Μάλλον για να μην το ματιάξω, αλλά τέλος πάντων θα το ξεπεράσω αυτό το feeling προδομένη στην τοποθεσία, να πούμε πρωτοβρόχια. Θυμίζω καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε add friend, follow, like, share, retweet κτλ. Και πάμε να δούμε πριν περάσουμε στα δικά μας. Τι είναι αυτό το παράξενο το 23/9 που βρέθηκε ξαφνικά κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο ξαφνικότητας. Το έχω δει εγώ σε κάτι ταινία. Τυφλωμένη από πάθος το 4. Τυφλωμένη από τον Καραγκιόζη που σημάδευε λάθος το 5, το 6 και το 7. Τι επαναληπτική καραμπίνα έχει ο Καραγκιόζης. Λοιπόν, σήμερα από γλυκάκια για να δούμε. Έλα ρε, γιορτάζει η Ξανθήπη. Έλα μωρή αρρώστια Ξανθήπη. Δεν ξέρω καμία. Ήταν η γυναίκα του Σοκράτη. Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται μια νευριασμένη συνήθως γυναίκα. Η Ξανθήπη, η οποία τον αγαπούσε πάρα πολύ μέχρι τα γεράματα. Αλλά με τον τρόπο της τον έκανε τον άνθρωπο να βγαίνει όξο, να μην θέλει να γυρίσει σπίτι. Κυνηγούσε στην αγορά όποιον μίλαγε, τον έπιανε του πια την μπάρλα για να μην πάει σπίτι τώρα. Και έτσι μας έμεινε ο τεράστιος ο φίλος μας ο Σοκράτης. Γιορτάζει και ο Ξάνθιπος. Η Ξανθήπη πριν το σπα προφανώς. Και εδώ έχει ένα παράξενο στο εορτολόγιο. Πολυξένη. Το έχω πάθει αυτό. Σε ομαδικό όριο, δηλαδή δεν ήξερα κανέναν. Ναι. Εν τω μεταξύ συστηνόντουσαν όλοι από εδώ ο Γιώργος, από εδώ ο Δημήτρης, από εδώ ο Μίτσος κτλ. Ένα γυναικείο όνομα δεν άκουσα. Και από αυτόν που το άκουσα είχε μουσια. Δηλαδή να τα οργανώνουμε σωστά. Δεν είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, από γλυκάκια δεν το βλέπω σήμερα. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Είναι η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής. Εδώ πέρα τι έχουμε. Είναι η μέρα βιολογικής.

Έχει συμβεί σαν σήμερα το 1529, τώρα μεθαύριο, καθώς είμαστε σε αυτή τη μαζική πορεία ολοταχώς πίσω προς το παρελθόν. Το 1529, για να συνηθίζουμε κιόλας, θα αρχίσει η πολιορκία της Βιέννης. Και καλά κάναν και τις πολιορκίες. Αν εκεί μια φιλαρμονική έχετε και σοκολάτες. Άντε ρε καραγκιόζητες να πούμε. Από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Τώρα πότε έβρισκε αυτός χρόνο να τρέχει και στο γύρισμα, να κάνει και πολιορκία, παιδιά, κάτι παράξενο γίνεται. Δηλαδή, το 1821, μια μέρα σαν σήμερα, θα πέσει η Τριπολιτσά, που είναι η Τρίπολη. Δηλαδή, το πόλι γίνεται πολιτσά. Είναι λίγο παράξενο αυτό. Θα σφάξουμε κόσμο μέσα και τα λοιπά. Είχαν μπει όλοι, τους είχαν υποσχεθεί πιάτσικο και έγινε της κακομοίρας. Μετά τσακωθήκαμε μεταξύ μας για τα... Τέλος πάντων, σφάξαμε πολύ κόσμο και περάσαμε πολύ ωραία. Όπως λέει και ο στρατηγός ο Θόδωρας, το άλογο του από τις πύλες μέχρι το κέντρο της πόλης, χάμος έδαφος δεν πάτησε, πάταγε σε πτώματα. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα το 3 και το 13, το 1999 θα αρχίσει η πτώση. Άντε ρε καραγκιόζη, το 99, είσαι με τα καλά σου ρε. Το 99 ήμουν 23 χρονών, πια πτώση. Άμα τυχόν μου πέφτε να πούμε χαρούμενος ήμουν, μπορούσα να φορέσω φόρμα και να πάω να παίξω μπάσκετ με τους υπόλοιπους και... Μάλλον δεν έχουμε την ίδια συζήτηση. Θα αρχίσει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο που πήγαν όλοι και βάλαν τα λεφτάτζι για να βγάλουν οι άλλοι λεφτάτζι και για να μπούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλο το δίκτυ μας και τελικά ξαμολύσαμε το δίκτυ και μας έμεινε ο παράμεσος. Τάκ! Στη μέση. Λοιπόν, το 63 π.Χ. θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Οκταβιανός Αύγουστος. Έλα μωρή αρρώστια, Αυγούστα! Που ήταν υιοθετημένος γιος του Ιούλιου Κέσσαρα και τα λοιπά, εγκαθίδρυσε την Pax Romana, ένα καταπληκτικό punk ελληνικό συγκρότημα. Δεν ήξερα ότι είναι από τότε τα παιδιά, ξέρω την αρχαία, αλλά δεν ήξερα ότι υπήρχε punk εκείνη την εποχή, όπως από τις ιστορικές μας γνώσεις. Λοιπόν, Pax Romana είναι η ρωμαϊκή ειρήνη, που σημαίνει ότι άμα σηκώσει κεφάλι, ας το κόψουμε. Για έλα να μου το πεις το 97 που ήμουν 23 χρονών. Δεν έβαζα κεφάλι κάτω. Και θα πεθάνει το 1939 ο φίλος μας ο Σίγμουντ ο Φρόιντ. Έλα μωρή αρρώστια Σίγμουντ να πούμε, ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Για όλα αυτή η μαμά μας, το υποσυνείδητο εκεί το ειδηπόδιο. Είναι λίγο παράξενο να πω αυτό το τι σου κάνω μάνα μου, τι σου κάνω μάνα μου, το έχετε δει. Και δεν απαντάει κι άλλη. Πες κάτι μωρή, δεν είμαι η μάνα σου, η θιά σου είμαι. Πού να τη βρίσκω τη μάνα σου παιδί μου. Να πάρε εδώ δωράκι από τον παππού, δηλαδή πείτε κάτι. Τέλος πάντων. Το 1973 θα πεθάνει ο φίλος μας ο Πάμπλο Νερούδα. Ο χιλιανός ποιητής τέλος πάντων. Δημιουργός του Κάντο Χενεράλ. Τώρα αυτό το Κάντο είναι λίγο προστακτική. Σάμα της μπορώ και δεν θέλω. Δεν το βλέπεις. Και έχει και κάτι άλλο τώρα, αλλά θα κάνω συνειρμούς που μάλλον θα μας κλείσουνε. Οπότε ας μείνουμε εδώ. Να μου θυμίσετε το ανέκδοτο σήμερα, μην το ξεχάσω, γιατί έχω πάλι καταπληκτικό, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ενότητα. Πάμε να δούμε πώς έχει κινήσει το δικό σας το πρωινό, η δική σας ημέρα. Να, ο φίλος εδώ, φίλος. Κάποιος θα τον κάνει παρέα, δεν εξηγείται αλλού. Ο φίλος ο Μανώλης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εκπομπή, σήμερα είμαι μόνος μου στο γραφείο. Ω, μοναχογράφης. Έλα ρε αλήτη, και μπορείς να κάτσεις ας πούμε να ρεύεσαι, να φτύνεις το τέτοια πράγματα. Θυμίζω λέει από το γνωστό στρατόπεδο της Λέας Περάμους, μην ξεχνιόμαστε, δεν πας μια βόλτα μέχρι απέναντι στην Αγγελική που έχει τα καυσόξυλα. Έχει και σκυλοτροφές, έχει διάφορα πράγματα, δηλαδή για να σπάσεις λίγο τη μονοτονία ρε γαμώτο. Πού πήγανε οι άλλες οι συνεργάτηδες που είχες εκεί στο γραφείο. Έχει φύγει το στρατόπεδο, πού πήγανε. Όχι τίποτα άλλο, θα θέλω να πούμε να πάω να φλερτάρω και δεν... Έλα μωρέ τώρα με το... Να και ο Βασίλης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Βροχερή Τετάρτη με ολίγινη στατή. Και νισταγμένος και ρομαντικός. Ένα δάκρυ έρωτα και... Α, άκυρο, άκυρο. Τσίμπλα ήταν αυτός ο καιρός. Τραβάει πολύ χουζούρι στο κρεβάτι. Καλά κάθε φορά που βρέχει φθινόπωρο ή μαζεύει τα στρουμφάκια ένα-ένα στο κρεβάτι. Τι ανομαλία είναι αυτή, Βασίλη μου. Και γιατί δεν τραβάει σπιρτούλι, γιατί δεν τραβάει μπαμπαστρούμφ και πάνω απ' όλα γιατί δεν τραβάει στρουμφίτα. Η οποία ήταν μελαχρινή που ήταν κακιά, αλλά μετά έγινε ξανθιά γιατί είναι καλούλα.

Έλα μωρή αρρώστια καλούλα. Αλλά όλη η φτωχή Γιωσιμίτσου λέει στον δρόμο για δουλειά. Εσύ τι είναι, ανεκδοτάκι, μη βιάζεσαι ρε Βασίλη. Κάτσε και χαριεντήσου λίγο με το Δρακουμέλ. Έρχεται να πούμε μια καλημέρα. Να και η Μαρίτα που λέει βροχερές καλημερίτσες, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει έπιασε το πρώτο κρύο. Θύμ, καλό καιρό, αντίο. Τώρα νομίζω τις επόμενες μέρες θα κάνει ένα 48, 54, 93, δεν θυμάμαι. Για πυρετό σαρμαντήλο είναι καταπληκτικό. Και μπορεί λέει να μη φοράω ταγέρ, αλλά ένα σακάκι τόβαλα. Μαρίτα η οποία έχει πάρει την προαγωγή και έχει μεταμορφωθεί από πρωινή κάμπια σε corporate business woman. Το business γράφεται βούζινες. τα βούζινες πρωί πρωί με σταράκια και t-shirt. Έχεις πάει έτσι αλητία στο γραφείο. Δηλαδή σηκώθηκε στο πρωί, έβαλε στο ταγέρ και από κάτω γαλοτσίνι. Γίνεται αυτό? Κάτσε, θα μάθουμε αν γίνεται, αν ταιριάζει, από τον ειδικευμένο εδώ πέρα φίλο μας τον Κυριάκο, που λέει καλημέρα Ολούθε, υπέροχη μέρα σήμερα, γιατί μου τη βαράνε και στην Αθήνα την κάρτα. Παντού στη βαρά, αρκεί να μην τους πλησιάζεις. Δηλαδή κοίτα τι έχεις καταφέρει. Κοίτα Άλεξ, λέει, δεν ξέρω, λέει, ούτε τι δουλειά κάνω, λέει. Θα τελειώσω με την μουτζούρα και μετά θα έρθω να κάνω μπάνιο σπίτι σου. Τα λέμε μετά. Κάτσε ρε Κυριάκο, τι να έρθεις να κάνεις μπάνιο σπίτι μου? Αρχικά δεν ξέρεις πού είναι το σπίτι μου. Θα μπαίνεις στα σπίτια όλου του ανθρώπου. Γεια σας, το Πέτρακα τον ξέρετε? Όχι. Μισό λεπτάκι, να πλύνω λίγο προς αγκόγκο γιατί βρωμάει. Δεν μπορώ να κάνω καριέρα έτσι, αλλά εγώ θα σε περιμένω. Έχεις κάποια παράξενη απέτηση? Θες μπουρμπουλήθρες, θες εθέρια έλαια? Από έλαια έχω κάτι λάδια αυτοκινήτου μεταχειρισμένα να πούμε. Πρέπει να έχω μισό κιλό που μου έχει μείνει παραφλού. Μ' ό,τι θες ψεκάζω. Να και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, βροχούλα τόσο όσο. Μη σταμάτα Αρχοντούλα, τόσο τάκ όσο. Είναι αυτό που κάνετε οι γυναίκες όταν ερωτοτροπείτε να πούμε και αρχίζετε και λέτε κάτι παραλογισμούς, κάτι αχ μου αρέσει. Δηλαδή εμείς κολώνουμε με αυτό το τι αχ μου αρέσει, δεν μου ξανατύχει ποτέ ή αχ κι άλλο. Έχω μωρή να πούμε και δεν το έφερα μαζί μου. Τόσο όσο λοιπόν να μας σπάσει τα νεύρα λέει. Κατά τα άλλα υπέροχη μέρα στα μέσα της εβδομάδας. Α, λέει, σήμερα μπορείς να βάλεις Punk Romana να ακούσουμε, λέει, τιμής Ένεκε. Φυσικά θα ρίξω τη μεγάλη, την τεράστια του Σταύρου μουσική δισκοθήκη και θα τραβήξουμε από τη μεγάλη, από την τεράστια του Σταύρου μουσική δισκοθήκη από μέσα Punk Romana. Νομίζω θα είναι και το πρώτο τραγούδι που θα παίξουμε. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα, μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα, ωραίος καιρός για σπίτι. Ευτυχώς λέει έχω τηλεργασάια και κοιμήθηκα λίγο παραπάνω. Έλα μωρή αρρώστια Νάντια με την τηλεργασάια. Απολαμβάνω το ζεστό μου καφεδάκι και προσπαθώ να δουλέψω. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν σας... Χίλια συγγνώμη Νάντια μου, δεν σας δημιουργείται και εσάς η αίσθηση ότι η Νάντια έχει παρατήσει το κινητό της και στέλνει μηνύματα από τον κλίβανο αποστήρωσης? Καλημέρα, μοναδική μέρα. Κοιμήθηκα λίγο παραπάνω, ιδανική για τηλεργασία. Απολαμβάνω το ζεστό μου καφεδάκι και προσπαθώ να δουλέψω. Ομορφούλες καλημερίτσες και παγκόσμια ειρήνη. Νάντια μου, κάτι έχεις πάθει. Δηλαδή, άσε και λίγο βρωμίτσα πάνω. Το χρειαζόμαστε σαν αντισώματα, όπως εμείς παλιότερα να πούμε που πηγαίναμε και παίζαμε στις αλάνες. Με κάτι άλλα παιδιά πηγαίναμε 15 νοματέ, γυρνάγαμε 7. Τα άλλα ήταν καρφωμένα, είχαν μείνει να πούμε πάνω σε κάτι σαράβαλα αυτοκίνητα που είχε μέσα, αλλά δεν πειράζει. Κάναν άλλα οι γονείς. Δεν αγωνόσαν το και πολύ. Περπατάγαμε, πατάγαμε σβουνιές. Πατάγαμε καβαλίνες, πατάγαμε σκατ. Πού μέναμε ρε να πούμε, εκεί ήταν όλα χες. Γυρνάγαμε σπίτι. Στα πρώτα παιδιά δεν έπιανε. Δηλαδή κάνανε το πρώτο παιδί, εμένα η αδερφή μου τα κάνανε ας πούμε. Αν γύρναγε με βρώμικα χεράκια τα πλένανε το παιδί ας πούμε, να μην έχει βρωμιές και τέτοια. Στο δεύτερο παιδί δεν σου νοιάζει. Γύρναγα σπίτι και έλεγα μαμά κοίτα, έχω φορέσει μια καβαλίνα ρινόκερο στο κεφάλι. Και μου λέγε εντάξει ωραία, έλα να φάμε, όμως τώρα θα κρυώσει. Δηλαδή δημιουργεί και αντισώματα για τα παιδιά το λέω. Να και ο Ιωάννης. Ο ήχος από τα πόδια του, από τις οπλές του. Καλύτερα καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα συνακροατές. Πρωινό Τρίτης και 312 μέρες μέχρι να σταματήσει τις εκπομπές για καλοκαιρινές διακοπές. Αμήν και πότε, να το κάνουμε και νωρίτερα. Μόλις ξύπνησα, σοβαρά Ιωάννη μου, αμέσως στα αρχή μας και μας.
Επιτέλους συννεφιά λέει και κρύο. Το ανέκδοτο μην ξεχάσεις. Είναι δυνατόν το ξεχάσω, σας το υποσχέθηκα. Αυτό που βαράει και κάνει γκλάντζα γκλούντζα, τι είναι εδώ? Μισό λεπτάκι να μπω μέσα να κλείσω το 3 και το 13. Νομίζω θα φτερνιστώ. Έχω αυτή την αίσθηση. Α, μου πέρασε. Ω γαμώτο. Χάσατε την ευκαιρία να μου πείτε έναν αριθμό και να γεμίσω την κονσόλα μίξες. Yes, yes, in the mixes. Πάντα φαντάζομαι τον Τίμη όταν κάτι μου γαργαλάει το ηγμόριο. Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε. Όχι πανξενομάνα ρε φίλε, λέει. Αποκαλύπτεται η ηλικία που, σε εμάς που τους ξέρουμε. Όλοι αλήτες, όλοι είμαστε πανκ. Βέβαια θα γιομίσει η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση, η οποία θα παίξει νομίζω ζωντανή, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι θα γίνει στο ΆΚΑ, καθώς όλοι είμαστε μετάλλικα και τα λοιπά, αλλά είναι λίγο παράξενο. Εν τω μεταξύ λέει, είναι από τα λίγα κεφάλαια που θυμάμαι στην ιστορία, λέει, μάλλον μου είχε κάνει εντύπωση το όνομα. Ο Οκταβιανός με την ρωμαϊκή την ειρήνη, αυτό, ρωμαϊκή ειρήνη, τους είχε πλακώσει, της είπε κοπέλα μου εσύ σε τι είσαι, έχεις ταλέντο. Να πούμε γύρισε η άλλη τώρα χρόνια καπνίστε, λέει στις πίπες δηλαδή. Δηλαδή μη με ξαμολύσεις. Δεν σταματιέμαι, την ξαμόλυσε ο άλλος. Πού να τους βρεις τους εχθρούς, ήτανε και ορεινή να πούμε η Ιταλία, δεν ήταν εύκολο. Εξού και η γη της Λίκαινας, ο Ρώμος και ο Ρωμήλος. Λίκαινες ήταν τότε οι πόρνες, οι οποίες ανεβαίνανε στα χιόνια για να βρουν κανένα ξεγκαγκανιασμένο βοσκό να πούμε που ξεχυμάζαν αυτοί πάνω στα χιόνια. Αφήνανε τα ίχνη πίσω και για να μην πει ο βοσκός ότι ξέρεις μου ήρθε μία να πούμε την έβαλα κάτω και βέλαξτε. Λέγανε και τα ψεματάκια μεταξύ τους ότι μπήκε μέσα μία λίκαινα. Μετά ξέχναγε τα ανέκδοτο σαν το άλλο με την αρκούδα. Ακριβώς. Λοιπόν και ο Κυριάκος που λέει έχεις μπανιέρα να φέρω bath bombs. Δεν έχω και μπανιέρα έχω. Νόμιζα ότι έγραφες αν έχω μπανιέρα. Το οποίο αλλάζει γιατί έχω κρατήσει εγώ για την πίρκα μου και τα λοιπά. Τι είναι το bath bombs, μπαίνεις μέσα και... Το φίλος ο Μανώλης που λέει άδεια έχουνε, εδώ βρέχει. Το ξέρω ρε Μανώλη. Και εδώ βρέχει, κοντά είμαστε. Τι πρωτότυπο λέει για φθινόπωρο, όπως λες και εσύ, μη με σκάς τώρα. Δηλαδή, ένα 112 ρε. Ένα, να πεθάνω, να πάθω τίποτα. Μου λέει απομακρυνθείτε, μεγάλη φωτιά να πούμε στο τυμπάκι. Δεν πειράζει, ετεροχρονισμένο. Στείλε κάτι. Ένα μήνυμα ότι με αγαπάς, ότι με νιώθεις. Ανέκδοτο δεν έχει σήμερα. Φυσικά και έχει και το ξεκινάω τώρα γιατί είναι καταπληκτικό. Θέλει λίγο την προσοχή σας βέβαια. Είναι λοιπόν μία σαύρα. Δεν θα πω ονόματα τώρα γιατί τέλος πάντων το καταλαβαίνετε, αρχίζουμε μετά και όλο για αυτήν λες και εμένα δεν λες και τέτοια, οπότε θα το αφήσουμε θολό. Μία σαύρα, οικειοποιηθείτε το ρόλο. Και είναι μέσα τέλος πάντων στο δάσος και βλέπει πάνω σε έναν ευκάλυπτο ένα κοάλα να έχει στρίψει να πούμε κάτι φύλλα ευκάλυπτου και να βλέπει το Χριστό Φαντάρο, τον Όσιο Νούφριο Αλφαμίτη, βλέπει διάφορα τέτοια πράγματα. Την ακούει με τον ευκάλυπτο. Τα κοάλα έχουν και δύο στομάχια. Το έχω συναντήσει να πούμε και σε συνδετημόνα αυτό, μην νομίζετε. Τέλος πάντων, του κάνει σαύρα να πούμε αγορίνα μου, ad friend κτλ. Του λέει τι κάνεις κοάλα εκεί πάνω, του λέει, τι λέει ο άλλος, παίρνω ναρκωτικά γιατί δεν την παλεύω. Ανεβαίνει σαύρα πάνω να πούμε, του λέει εδώ και εμένα λίγο να γυρνάει ο ευκάλυπτος. Και κάποια στιγμή η σαύρα να πούμε έχει γλαρώσει και γκαγκανιάσει. Του λέει κοάλα πάω να πιω λίγο νερό να πούμε γιατί έχει κολλήσει το στόμα μου. Ξεκινάει να πάει να πιει νερό, βρίσκει μια λιμνούλα λίγο πιο πέρα. Σκύβει, μη σκύβεις μωρή σαύρα, μη σκύβεις και έχουμε πολύ καιρό να γαμφύμφυ. Κάντε να το δικαιολογείς μετά στην παρέα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, σκύβει σαύρα να πιει νερό. Και όπως ήταν ζαλισμένη να πούμε παπ πέφτει μέσα. Μέσα στη λιμνούλα τώρα είχε κροκόδιλους. Τώρα ή αυτό ή είχαν πάει να πούμε και πλένανε μαζικά τα λακώστ. Δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων μέσα στη λιμνούλα είχε κροκόδιλους. Βλέπει ένας κροκόδιλος στη σαύρα και λέει γαμώτο είναι γονιδιακά μακρινή μου ξαδέρφη, ας τη σώσω. Τη σώζει λοιπόν, της κάνει εκεί πέρα κάτι τεχνητές αναπνοές, κάτι δεν τα θυμάμαι αυτά, κάτι γλυψίματα, κάτι τέτοια. Σώζεται η σαύρα, της λέει ο κροκόδιλος ρε εσύ. Γιατί είσαι έτσι χάλια, του λέει κοίτα να δεις, είναι το κοάλα και στρίβει κάτι ευκάλυπτους και είχαμε γίνει προηγουμένως. Της λέει ο κροκόδιλος σοβαρά έχει το κοάλα, έλα και δεν βρίσκω dealer να πούμε.
Πού είναι το κοάλα να πάω να αγοράσω? Του λέει Σαβρανά, θα περπατήσεις, θα περπατήσεις και θα βρεις το κοάλα, να πούμε, απάνω στον ευκάλυπτο. Τώρα θέλω λίγο τη σημασία σας, γιατί τελειώνει σιγά σιγά το ανέκδοτο και η υπομονή μας βέβαια. Οπότε θα είναι το αστείο, θέλω να τα συνδέσετε όλα. Μην αφήσετε τίποτα απ' έξω. Δηλαδή δεν μπορεί να βάζουμε, να πούμε, το μικροκυμάτο στην πρίζα και να αφήνουμε να είμαστε με το ερωτικό βοήθημα με το σούκο στο χέρι. Δεν δουλεύει, ρε, να πούμε. Πρέπει να. Λοιπόν, ξεκινάει ο κροκόδηλος τώρα να βρει τον καινούριο του ντίλερ, εντάξει. Ο οποίος όμως, ο κοάλας, είναι από πάνω και η τελευταία πληροφορία που έχει για την ιστορία μας είναι ότι οι άλλοι πάνε να πιει νερό, να πούμε, γιατί είχε ξαγκαγκανιάσει. Βλέπει ο κροκόδηλος το κοάλα, γυρνάει και του κάνει: παλικάρι, μήπως έχεις τίποτα και για μας? Και τώρα είναι το ωραίο, τώρα είναι το σωστό. Δεδομένου, κρατάμε στο μυαλό μας ότι το κοάλα έχει δει τελευταία φορά τη Σαύρα αυτή πριν πάει να πιει νερό, να πούμε, γιατί είχε ξεγκαγκανιάσει που είχε μαστουρώσει με τους ευκάλυπτους. Το θυμόμαστε? Τώρα έρχεται, ρε! Τώρα σας έρχεται. Και γυρνάει το κοάλα από πάνω, βλέπει τον κροκόδηλο και λέει: ρε μαλ, θυμ, Σαύρα, πόσο νερό ήπιες, μωρή! Αυτός νομίζω ότι αυτή έπινε τόση ώρα νερό. Και ότι από μικρό το μέγεθος που ήταν της Σαύρας έγινε τεραστίων διαστάσεων. Και είναι ο προβληματισμός, πώς από τόσο έγινε τόσο. Το έχω πάθει κι εγώ, όχι με το δικό μου, αλλά έτυχε, βρέθηκε ένα μέσα στη μούρη μου. Άλλη ιστορία. Το ωραίο λοιπόν, το αστείο στο ανέκδοτο είναι ότι ο απληροφόρητος είχε άλλη οπτική για τα γεγονότα από το... Τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά κάθε φορά, να πούμε. Θα πάτε να εκτιμάτε το καλό, το ποιοτικό, το χιούμορ. Και θα έρχεστε μετά να ακούτε αυτά που λέμε εμείς και θα το εκτιμάτε ακόμα λίγο περισσότερο. Μην είστε συχάματα, να πούμε. Έλα με τις αηδίες. Να σας πω κάτι. Break. Και επιστρέφουμε. Κιουτιουτιου, φτυγανιτός. Φραπ, πιτσίνο. Αυτά. Τι άλλα λέει. Νύστα κάνει. Βρέχει. Έχεις και τη Σαύρα, να πούμε. Γιατί γνωστή πρέπει να είναι. Να τη στείλω ένα μήνυμα. Παίξε όμως το τραγουδάκι.

0: μια φορά στο δάσος μέσα, με χαρές και τραγουδάκια, μια μαμά κατσίκα ζούσε με τα 7 της κατσικάκια. Χα! Και πέρασε ένας τράγος, τάκ! Γίνανε 8 τα κατσικάκια. Από φήμες ήταν ο τράγος. Παίζει να ήταν και ο Βοσκός τώρα, τι να σας πω, δεν ήμουν εκεί μπροστά. Τάκ! Εγώ τι είπα.
1: Γιαννητός Φραπουτσίνο, η κορυφαία πρωινή εκπομπή στα γραμμόφωνα που έχασαν το ρό τους.
2: Και ποιος παρουσιάζει τον πρωινό Φραπουτσίνο? Ο Αλέξανδρος Πέτρακας.
3: Όπου να λυσάξεις να φας το μουσί σου.
2: 1, 2, 3, go! Ήχος beat, ήχος beat.
4: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έχει, Σάββατο, Κυριακή. Δεν έχει.
2: Ήχος beat. Ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat.
5: Γιαννητός Φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που θα ξαναέχει χαλή. Άμα παίξει σήμερα δεν θέλει με την καμία, όμως ενώ προσπαθώ δηλαδή. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 23 λεπτά πριν από τις 9, 23 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Για ακόμα ένα πρωινό, ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή. Εσένα πρέπει να σου έχει ξομείνει από χθες το απόγευμα, μπλαβιασμένη. Και ενώ το μήνυμά σας, εκπομπή αυτό εννοούμε, και το αποστέλλετε πάντοτε στο 4. Όσες περισσότερες φορές στείλετε, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά. Ελπίζουμε να πάνε σε καλά χέρια, σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Με τούνις, με... Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Για να περάσουμε τα επόμενα sections εδώ της εκπομπής. Να, εδώ η Αρχοντούλα λέει να σου πω, λέει, μήπως να αρχίσεις να βάζεις εκτός από punks ρομάνα αντί αρνάκια, μωρά στη φωτιά και τέτοια. Στον κανιβαλισμό είμαστε πολύ, πολύ κοντά. Το μωρά στη φωτιά δεν ήταν ένα μαγαζί αυτό που ανεβαίνα στα τραπέζια και πέταγες χαρτοπετσέτες από κάτω? Αυτό τι φάση? Δηλαδή ανεβαίνει άλλη να κουνεί τον ποπό της για να τη φλερτάρεις και τι πετάς? Σκουπίσου μωρή, να πούμε σκουπίσου. Είναι λίγο παράξενο για φλερτ αν το σκεφτείτε. Αρχοντούλα μου, θα το σκεφτώ. Και σε 4 χρόνια που θα ανανεώσουμε τη μουσική δισκοθήκη, την τεράστια μουσική δισκοθήκη, θα προσθέσουμε μερικά τέτοια. Ο Κυριάκος που λέει ευκάλυπτο σε, καλό ακούγεται, λέει, θα σου πω αύριο. Μη Κυριάκο, θα αρχίσεις να μιλάς τα λακώστ. Και έχουν μεγαλώσει σαν τα πόλο που θυμόσαστε που είχε από πάνω ένα καβάλα σε ένα άλογο που έπαιζε πόλο. Έχουν μεγαλώσει το σήμα. Φοράς τον καβαλημένο με λίγο μανίκι. Είναι παράξενο αυτό που κάνανε. Δεν ξέρω τι φάση στη μόδα. Δεν την παρακολουθώ κιόλας να πούμε. Έχω μείνει με κάτι Κοσμοπόλιταν από αυτά που έχουν τα ιατρία. Να πούμε όταν πας στον γιατρό και διαβάζεις το Κοσμοπόλιταν, το τι στεναχώρια παιδιά. Δηλαδή κάθεσε 5 λεπτά στην αναμονή. Εγώ έφυγα άσπρος. Δηλαδή το ξέρατε ότι ο Ρίτζ θα χωρίσει την Μπρουκ, να πούμε, στα επόμενα 4 επεισόδια? Μιλάμε. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου Σάτη, θεότητα των FM, λέει πάλι το σωσία του Μακαρίτη έβαλες. Σταύρο μου, τι να κάνω, έχουμε ανανεώσει εδώ τη μουσική δισκοθήκη και κοιτώντας τα τραγούδια πατάω τι να είναι. Με τέχνη, με ενθουσιασμό, με ραδιοφωνική εμπειρία, δεν είναι. Και η Νάντια που λέει έλα καλό ήταν, λέει, εγώ γέλασα πάντως, μπράβο σου. Τώρα αυτό τώρα για καλό το είπες, δηλαδή τι, ναι, η αξία του νικημένου δίνει αξία στο νικητή ή κάτι τέτοιο πράγμα. Χάρηκα πάρα πολύ Νάντια μου που σου άρεσε. Τώρα θα βάλεις τις παντοφλίτσες σου για να μην λερώσεις τα ποδαράκια σου στο πάτωμα και για να μην κρυώσουν οι πατουσίτσες σου. Θα συνεχίσεις να πίνεις το καφεδάκι σου με το κουλουράκι. Πάρε και μια άλλη γριά να πείτε για το εφάπαξ. Και ο Πάνος που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, το κέρατό μου μέσα. Όχι, όχι, είναι σπίτι μας είπε. Είναι σπίτι και πίνει τον πρωινό της τον καφέ. Και έχει και κρύο, έχει τηλεργασία. Έτσι μας είπε. Να βρέχει και να ψωνίζει στη Λαϊκή. Και να χτυπάει και το τηλέφωνο. Άι συχτήρ πρωί πρωί. Ρε Πάνο, τι τραβάς και εσύ. Πρωί πρωί, γεια σας. Να θες να διαλέξεις το καλύτερο αγγούρι, το καλύτερο καρότο. Τώρα δεν ξέρω γιατί ο Πάνος έχει πέσει μέσα στα φαλόμορφα να πούμε. Πάνω έχει τύχει ποτέ να είναι πάγκος εκεί στη Λαϊκή που να πουλάει ας πούμε γερμάδες, ο δίπλα να πουλάει αγκούρια και εσύ χαρκετιζόμενος να πας να βάλεις κατακολουθίαν γερμάς, αγκούρι, γερμάς. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο, δεν θα άσπαγε τον πάγο. Τώρα να πλέπει να πούμε να είναι το μπρόκολο με... Θα το πάρετε το μπρόκολο, είναι υγρό. Δηλαδή άσε μας να πούμε, εδώ τα έχουμε ξεχάσει πως γίνονται. Η Μαρίτα που λέει αυτό το ανέκδοτο κάποτε ήταν ένα από τα αγαπημένα μου, να ξέρεις. Αυτό ήταν από τη δεύτερη που έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Παιδιά, από αύριο αυστηρά μουσική εκπομπή. Ναι, δεν είστε μέτρο σύγκρισης. Πόπολε, τι τραγουδάρες είναι αυτές ρε Αλέξανδρε. Πες τα ρε Ιωάννη. Ο Ιωάννης ακούει άλλη εκπομπή, αλλά δεν πειράζει. Έλα ρε, πάμε να χτυπηθούμε, λέει, με τα κοάλα και τους αλιγάτορες. Κι άλλος εδώ να ναρκωμανείς. Υπάρχει λίγο πρόβλημα με τα παιδιά της εκπομπής, αλλά είναι και λογικό, γιατί αλλιώς δεν θα μας ακούγατε. Οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά. Μισό λεπτάκι, γιατί πρέπει να περάσω στην αρθρογραφία. Μας πιέζει ο χρόνος, σαν στενό μποξεράκι. Αυτά τα χαλαρά έχουν εξαφανιστεί από την αγορά. Θυμόσαστε εκείνα τα παλιότερα που τα φοράγαμε και πηγαίναμε και παίζαμε μπάσκετ. Και έπιανε πραγματικά η προσποίηση. Έφευγες εσύ δεξιά, να πούμε, φεύγανε τα υπόλοιπα αριστερά. Καταλάβαινες κι αν σε γουστάρει παλαβά ο αμυνόμενος. Δηλαδή, αν συνέχισε να μαρκάρει το χέρι σου, πάει στο διάλογο. Αλλά αν έφευγε πιο αριστερά μαζί με τους υπόλοιπους συγκατοίκους, ήταν λίγο προβληματάκι. Τέλος πάντων, όχι ότι τα θυμάμαι εγώ. Ένας φίλος μου, εγώ ξεβράκοντος πήγαινα. Έλα μωρέ τώρα.
6: Ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Πού είσαι, μέσα στη γυάλα, είσαι μέσα στο ενιδρίο. Ακούγεται κάτι παράξενο.
6: Αυτό ήθελα να σου πω. Ακούγομαι καλά με το handsfree, να το βγάλω. Περίμενε, το βγάλω.
0: Ναι, βγάλω, βγάλω το. Χάθη ο κόσμος να ρωτήσει, ακούγομαι καλά με το βρακί ή να το βγάλω. Έλα, ρε γάμο, είμαστε τόσο κοντά. ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά.
6: Τώρα είμαι εντάξει. Ωραία, τέλειο.
0: Τώρα, άμα σε ξεβράκω, είσαι τελείως εντάξει. Δηλαδή. Και κοίτα να δεις, ρε, ακούγεται. Τι αντυχίο κάνει το κορμί σου, ακούγεσαι όντως καλύτερα δηλαδή. Δεν το ξέρω αυτό. είσαι καλά.
6: Είμαι καλά, είμαι στο τρόλι. Άργησα σήμερα, έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Τώρα είσαι μέσα στο τρόλι.
6: Τώρα είμαι μέσα στο τρόλι.
0: Και έχει κόσμο γύρω-γύρω.
6: Έχει κόσμο γύρω-γύρω.
0: Και μιλάς εσύ, δηλαδή μπορείς να γελάς, ας πούμε σαν ζαβό και να σε κοιτάνε
6: δεν
0: παράξενο.
6: Στο τηλέφωνο γελάω, δεν γελάω μόνη μου. Προηγουμένως γέλαγα μόνη μου.
0: Στο τηλέφωνο, τώρα το ακούσαν οι διπλανοί και σου λέει αυτή όντως η Τιζα. Δηλαδή, σου δώσανε τη θέση για τις εγγύους.
6: Όχι, τη βρήκα μόνη μου και έκατσα γιατί μπαίνω από την αφετηρία και είναι άδειο. Και όπου θέλω κάθομαι.
0: Το ξέρουν ότι είσαι απλά χοντρή. Δεν ξέρω.
6: Είναι διακριτικοί άνθρωποι, δεν με έχουν ερωτήσει.
0: Οκ, λοιπόν, μιας και είσαι τώρα μέσα στο μη, στο ντον
6: αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Πόση ώρα κάνει αυτό να φτάσει από την αφετηρία μέχρι το...
6: Κοίτα, μέχρι το τσαλάντρι θέλει μία ωρίτσα περίπου.
0: Από την αφετηρία.
6: Αλλά τώρα την έχουμε φάει. Ναι, την έχουμε φάει, την κλείσαμε μόλις.
0: Τώρα, μία ώρα την τρώμε τώρα.
6: Μία ώρα είναι που την έχω φάει και τώρα προχωράω, ναι, και το δεύτερο.
0: Τη γενίκευση φοβάμαι εγώ, γιατί εντάξει, Φάτινα, εγώ τη φτιάχνω. Δηλαδή, ο πληθυντικός που έβαλες, μία ώρα την έχουμε. Αυτός ο αλτρουισμός ο σεξουαλικός εκπομπής είναι λίγο προβληματικός, δεν πειράζει.
6: Εντάξει, θα τη φάω εγώ για σένα, σταμάτα.
0: Τώρα που ακούει, δεν θα κατέβεις να ξέρεις το τσαλάντρι. Θα σταθούν στην πόρτα και θα μείνεις εκεί. Έχω ένα.
6: Εντάξει, θέλω κανένα δεκάλεπτο θεωρητικά.
0: Έχω ένα άρθρο ειδικό.
6: Ναι.
0: Γιατί τώρα που πηγαίνει στα corporate εκεί περιβάλλοντα κτλ., δεν μπορεί να αναπτυχθεί και φλερτ με τους συναδέλφους κτλ. Είναι το λογικό.
6: Όχι, έλα, σταμάτα. Κοίτα, στην ομάδα μου είμαστε μόνο γυναίκες.
0: Ακόμα καλύτερα.
6: Και πάλι καινούριο που ήρθε, πάλι γυναίκες είμαστε. Και ο προϊστάμενος που είναι ο μόνος άντρας, είναι το χαρέμικο, ας πούμε.
0: Δεν κατάλαβα, η μία κοπέλα που ήρθε, πάλι γυναίκα είναι. Είχε κάνει κάποιο κενό ανάμεσα. Είχε πει δεν γαμπτύμφι, θα κάνω χαλαμοφύλα, κάτι.
6: Εννοώ. Ότι πήραμε καινούρια συνάδελφο που και αυτή είναι η γυναίκα. Αυτό εννοώ.
0: Καλή, ωραία, βλέπετε. Δηλαδή.
6: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, δηλαδή εντάξει. Στα 10 πόσο, τι βαθμολογία
6: θα βάλω. Εντάξει, δεν είναι, ποια είμαι εγώ να κρίνω, δεν είναι ωραίο να κρίνεις τους ανθρώπους. Χθες τη γνώρισα.
0: Είσαι η χοντρή κοπέλα που κάθεται στη θέση της εγγύου. Αυτή δεν είναι. Αλλά... κάτσε ρε παιδάκι, δεν χρειάζεται να τη γνωρίσεις. Δεν σου λέω τώρα να τα φτιάξετε. Εμφανισιακά, βλέπετε.
6: Εντάξει, συμπαθητική είναι.
0: Όχι.
6: Γλυκιά κοπέλα.
0: Άμα τη πετά, μύγε ορμάει με τη μακριούλου τη γλώσσα να τη ορμάει, να τη φάει.
6: Πίνει νερό στο ποταμάκι μαζί με τον κροκόδιλο.
0: Να την προσέχετε, είναι λίγο παράξενη. Έχω το ειδικό άρθρο λοιπόν, μια και θα αρχίσει το φλερτ. Δεν μπορεί. Θα έρθουν από τι άλλε έξιου εταιρείε και θα σα φλερτάρουν. Αν είστε μόνο γυναίκε.
6: Σωστά. Είμαστε και μπόλικε.
0: Ωραία. Εκεί έχετε συναντιέστε, έχετε καπνιστήριο, έχετε τέτοια πράγματα.
6: Καπνιστήριο δεν έχουμε, έξω βγαίνουμε.
0: Τι έξω, στα χιόνια?
6: Έξω ή μπρος ή πίσω. Όχι, δεν έχει χιόνια ακόμα, αλλά βγαίνουμε ή έξω στο προάβλιο, ναι, στον προάβλιο χώρο ή πίσω που έχει κάτι τραπεζάκι και κάτι ομπρελίτσες και κάτι τέτοιο.
0: Βρύσες έχεις, αυτό που περιγράφεις είναι το τρίτο διάλειμμα στο σχολείο. Δηλαδή...
6: έχουμε ψήκτες.
0: Ωραία, γαμώτο. Έχετε και το τρόλι που έχει κακό σήμα. Και είναι και οι άλλοι παρλαποί. Πες τη να σκάσει να πούμε. Στη δουλειά μας πάμε, κυρία μου. Δεν έχουμε όρεξη να ακούμε τα προσωπικά σας. Τι είναι αυτή να πούμε.
6: Δεν σταματάει κιόλα. Εντάξει, τελείωσε. Είμαι με τα ακουστικά συνήθως και δεν ακούω πόσο κάθε πότε τα λέει και πόσο δυνατά τα λέει. Δεν θα προσέξω.
0: Ναι, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
6: Και εκεί, πέρα που,
0: εκεί που πάτε και καπνίζετε τώρα, δεν υπάρχουν ματιές, δεν υπάρχουν αυτή είναι καινούρια, ξέρω εγώ, να η καινούρια κοπέλιτσα που ήρθε. Ότι να μάθουμε, ξέρω εγώ, τα χόμπι της, τα ενδιαφέροντά της, αν είναι με κάποιον, τις σεξουαλικές της προτιμήσεις, τέτοια πράγματα.
6: Κοίτα, μέχρι εκεί δεν έχουμε φτάσει, όχι, ένα τσιτσάτ έτσι τυπικό κάνουμε. Εγώ τώρα τα γνωρίζω τα παιδιά. Αλλά ματιές από άλλα τμήματα, από άλλους δεν έχει τύχει.
0: Αυτό το τυπικό τσιτσάτ, δηλαδή είναι χαχά, καινούρια, από πού ήρθες, τι είναι για σένα το ιδανικό μέγεθος του πέους, δηλαδή τα ρωτάτε αυτά.
6: Όχι, μέχρι εκεί δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
0: Μέχρι το ιδανικό, στο μέγεθος είσαστε. Τώρα ψάχνουμε το ιδανικό από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Όχι, δεν έχουμε. Δεν σταμάτα, μωρέ. Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό στην εταιρεία είναι, πώς να το πω, λίγο αδιάφοροι για το δικό μας γένος, το γυναικείο φύλο.
0: Τι εννοείς αδιάφοροι?
6: Αδιάφοροι, ρε παιδί μου.
0: Δεν σε βλέπουν εσένα και σου λένε μπλε.
6: Ναι, αυτό, αλλά επειδή είμαι γυναίκα.
0: Ναι, δηλαδή βλέπουν τον προϊστάμενο και του ορμάνε μέσα.
6: Κάπως έτσι, ναι, είναι ένα μεγάλο ποσοστό τέτοιο.
0: Αυτό ωραίο είναι, θα έχετε και θέματα συζήτησης.
6: Ναι, για κραγιόν, για μάσκαρες, για τέτοια πράγματα.
0: Τελείως αδιάφοροι, δεν σου κάνει challenge εσένα αυτό, ότι δεν μπορεί ρε γαμώ το να μπαίνω
6: από μέσα. Όχι, δεν είμαι από αυτές που θέλουν εντεκεσόν να τους...
0: Έχεις επηρεαστεί πολύ από το επαγγελματικό σου περιβάλλον, να το προσέξεις λίγο παραπάνω.
6: Όχι, άντρα θέλουμε, ρε παιδί μου, όχι το άλλο.
0: Μην το φωνάζεις το τρολί, δεν θα φτάσεις ποτέ στο τσαλάντρι, το λέω. Στο τζολαργό θα χαλάσουν οι κεραίες, θα μείνει μία στη μέση. Και δεν θα είναι καν για το ρεύμα. Δηλαδή... Μαΐτα μου, σε ευχαριστώ που μοιράστηκες το πρωινό πηγαίνω στη δουλειά. Και πόση ώρα κάνεις να πας συνολικά?
6: Κανονικά, όταν είμαι στο δικό μου το κτίριο, κάνω 50 λεπτά το μέγιστο.
0: Ναι.
6: Αλλά τώρα, επειδή δεν πάω στο κανονικό μου το κτίριο και πάω πιο κάτω, ήθελε μία ώρα. Αλλά λόγω βροχής γίνεται χαμός, έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Εντάξει, κοίταξε, θα φτάσεις κατά τις... ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα, οπότε δεν έχεις πρόβλημα.
6: Πάρα πολύ.
0: Άμα χιονίσει...
6: Έχω δει τροχονόμο.
0: Θα σας φέρω... Τι λες, δεν θα βγουν έξω στη βροχή? Είσαι από τα καλά.
6: Και τα χειρότερα θα τα κάνανε. Αλλά ευελπιστώ ότι κατά τις 9 θα έχω φτάσει.
0: Μην δεις άνθρωπο με νευροκαβαλή και με στις μασχάλες που έχει κάτι σε διασταύρωση αμέσως. Δηλαδή είσαι ντροπή σου αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε σένα και στις συνεργάτιδες εκεί που έχεις και όχι στους συναδέλφους σου, ναι.
6: Ευχαριστούμε, ναι, και αποδίδουμε. Αδιάφορα.
0: Ναι, υπάρχει ακόμα στο τρόλι το πατάνε το κουμπί αυτό για να κάνει στάση.
6: Πόσο καιρό έχει να μπει σε τρόλι? Είναι φυσικά και υπάρχει το κουμπί.
0: Και το πατάνε και τάκ με φυσικά το σύστα στα τέσσερα.
6: Πού μπαίνει συνήθω?
0: Όπου να είναι. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν έχεις κριτήριο, δεν έχεις αξιοπρέπεια, δεν έχεις μόνο το ορμέφητο.
6: Κριτήριο δεν έχεις, κουμπιά δεν έχεις.
0: Έχω, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή ειλικρινά να μου ματσουλίζουν τις μασχαλότριχες. Αλλά αυτό είναι κάτι προσωπικό. Το οποίο δεν θα ήθελα να το πει.
6: Δεν θα έπρεπε να ακουστεί στον αέρα. Όχι, μην φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Μην το πεις πουθενά.
6: Όχι, σε κανένα.
0: Φιλιά πολλά, λεμούτς.
6: Φιλιά, λεμούτς, γεια.
0: Τώρα στο τέλος είπε για να μην ακουστώ στο τρόλεϊ. Έχει μάθει όλο το τρόλεϊ ποιοι στη δουλειά βέρτα. Ωραία περνάτε. Να, ο Ιωάννης που λέει ακούγεται το ηλεκτροκινητήρα στο τρόλεϊ, λέει, ακόμα αυτά τα παλιά πορτοκαλί κυκλοφορούν. Εκείνα τα σιδερένια, τι ωραία που ήταν, με το ξύλινο το κάθισμα. Έλα ρε εσύ, που έμπαινες μέσα να πούμε μονάχος με τη σκέψη σου και έφευγες μονάχος σου με την κίστη κόκκιγος και τις αιμορροίδες σου παραμάσχαλα. Ήταν ωραίες εποχές που πάταγε γκάζι ο άλλος για να φύγει από το κόκκινο φανάρι. Και ο μπροστινός είχε γίνει χαλκομανία με τον πίσω. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Με τον εισπράκτορα στην πίσω πόρτα, καρφωνόμαστε τώρα ηλικιακά βέβαια. Αλλά τουλάχιστον να έχουμε και κάποιο λόγο. Μην πετάγομαστε μόνοι μας να πούμε καρφωνόμαστε και ήταν μια φάση πειραματισμού. Δεν ήξερα τι έκανα και κάτι τέτοια πραγματάκια. Ρε καμότο, δεν έχω χάσει τα ζώδια σήμερα και μισό λεπτάκι γιατί ήταν σημαντικό. Δώστε μου, ακούστε λίγο χαλί. Μιας και έχουμε λίγο χρόνο. Θα έπρεπε να το έχω κάνει πριν από την εκπομπή που είχα ξεκινήσει το 2000. Αλλά τότε δεν έχεις μυαλό να πούμε. Όταν έχεις το ψωμί, να προσέξουμε τα caps lock στο ψωμί. Δεν είναι δύο λάμδα ενωμένα. Αλλάζει τελείως και η γεύση και το νόημα. Λοιπόν, καρκίνος για σήμερα. Για να πάω στα αισθηματικά, δεν με νοιάζουν τα υπόλοιπα. Θέλω περισσότερη στην αισθηματική εγκύτητα και ασφάλεια. Χα, τι λέει ρε. Να γάμψει, θέλω. Μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στο σύντροφό σου. Δεν τον εθέλω ρε παιδάκι μου. Δηλαδή και ιδεολογικά δεν τον εθέλω. Και να λύσει ένα ζήτημα που κρατούσες μέσα μου. Σοβαρά. Έχω πιει και αυτόν τον παράξενο τον καφέ. Εγώ προσπαθώ, δεν είναι ζήτημα δηλαδή. Σας βάζω και παίζει ένα playlist και πάω και δακρύζω μόνος μου. Αλλά πρέπει να αποφύγω υπερβολικές απαιτήσεις και συναισθηματικά δράματα. Έλα ρε γαμώτα, αφού εγώ δεν είμαι τέτοιος να πούμε. Είμαι άνθρωπος που τίποτα τα βάζει κάτω, ειδικά στο κλαδόν, τα ακουμπάω μέχρι και στο πλακάκι, δεν με νοιάζει. Μας έχουν παρεξηγήσει εμάς που είμαστε στο ζώδιο των καρκίνων. Βέβαια έχω και τον οροσκόπο στο έμπλαστρο. Έχω τον προκρούστη στα καυγάμιλα. Έχω το χείρονα στο Γουαδακιδίρ. Έχω πάρα πολλά τέτοια, δεν κάνει συναστρία. Και με τρώνε κιόλας συνήθως, οπότε... Να, εδώ η Μαρίτα λέει δίδυμη. Κανονικά δεν έπρεπε να πω τα ζώδιο τώρα, αλλά μιας και το ξεκίνησα, δεν πειράζει, θα φύγουμε λίγο από την αυστηρή ροή της εκπομπής. Λοιπόν, Μαρίτα μου, σήμερα ο ήλιος περνά, πού νομίζεις? Στον ερωτικό σου τομέα. Θα στο καψαλίσει σήμερα όλο τον περιβάλλοντα χώρο και το φθινόπωρο ξεκινάμε υποσχέσεις. Καταπληκτικό είναι, θα πέσουν τα φύλλα. Φλερτ, νέες γνωριμίες και όμορφες επικοινωνίες ευνοούνται. Αν έχει σχέση, τώρα πού να ξέρουμε κι εμείς. Φαντάζομαι ότι πριν πας, επειδή ξέρεις ότι θα φας και δύο ώρες στο δρόμο, είναι και το πρωινό σου λίγο παράξενο να πούμε με εκείνα τα δημητριακά και τα τοστά. Τέλος πάντων, Μαρίτα μου, αν έχει σχέση, κοίτα να δεις τώρα. Είναι μια βιολογική ανάγκη. Οι άντρες το συζητάμε πολύ πιο άνετα μεταξύ μας. Οι γυναίκες κολώνεται λίγο. Μία έξοδος αυτό να το κάνεις. Ειδικά αν έχεις σχέση και δεν έχεις προπελίνο. Δηλαδή είσαι ερωτικά δεσμευμένη να πούμε, αλλά προπέλα δεν έχεις. Να κάνεις μία έξοδο, ας είναι και ηρωική. Ας φωνάζεις και αέρα, που πρέπει να πάρεις παραπάνω αέρα. Ή ένα διαφορετικό λέει κοινό σχέδιο ανανεώνει σημαντικά το κλίμα. Εκεί μέσα βρήκε τώρα το φυτό να πούμε λίπασμα, θα μεγαλώσει. Τώρα σιγά σιγά ψοφάνε και τα κλίματα, δεν κάνουν δουλίτσα. Αλλά τέλος πάντων, καταπληκτικό ήταν και για σένα, για το ζώδιο των διδύμων. Ό,τι άλλο θέλετε, εδώ το έχω μπροστά μας, θα τα πούμε. Να ξέρετε, σήμερα συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη μετάδοση του ΑΛΦ του εξωγήινου. Δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει κράτος. Τα παιδιά. Τι να φάμε. Έλα, Λίτσα μου, τα λέω γιατί έχω τα φασολάκια. Μη μου καούνε. Ναι, έλα, φυλάκια. Γεια. 40 χρόνια που ήρθε ο τριχωτός εξωγήινος από τον πλανήτη Μέλμακ και κυνηγούσε γατσούλια, να πούμε. Ήταν λίγο παράξενος, βέβαια, ο εξωγήινος αυτός. Ήταν σαν σαν όρχης καμιλοπάρδαλης με πόδια. Θα μου πείτε γιατί ξέρω πως είναι ο όρχης καμιλοπάρδαλης. Τους έχει πολύ ψηλά αυτή, εγώ είχα πέσει πολύ χαμηλά τότε, τα βρήκαμε κάπου στη μέση. Η Νάντια που λέει, ρε Αλέξανδε, διαβάζει που διαβάζει τον καρκίνο, λέει, που εποφελούμε, λέει, και εγώ γίνει πιο κατανοητός. Και χθες περίεργα τα είπες, λέει, και σήμερα δεν κατάλαβα τίποτα. Νάντια μου, όχι έτσι, να νευριάσεις. Και σήμερα δεν κατάλαβα τίποτα. Το κέρατο του πάνου που είναι στη λαϊκή και βρέχεται για να αγοράσει αγκούρια. Έλα βρε Νάντια μου, τι δεν κατάλαβες. Κάτσε. Έρωτας. Εδώ. Αστρολογία. Προβλέψεις. Λοιπόν. Για τους καρκίνους. Λοιπόν, Νάντια μου λέει, θέλεις περισσότερη συναισθηματική εγκύτητα και ασφάλεια. Δηλαδή, να μπει μέσα ο Πάνος τώρα να σου πει, μωρό μου, τα έφερα τα αγκούρια και κλακ να κλειδώσει. Το πιάσες το υπονοούμενο. Μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στο σύντροφό σου. Θα του πεις, να, αυτό είναι 20 πόντι. Με ειλικρίνεια, πάνω απ' όλα. Ένα ζήτημα που κρατούσες μέσα σου, να, τόσα χρόνια δεν σου είχα πει ότι αυτό δεν είναι 20 πόντι. Η ειλικρίνεια σαν ζευγάρι είναι το α και το ω. Μένουν και 22 γράμματα ανάμεσα να πούμε, να έχουμε να βριζόμαστε, αλλά λέμε. Απόφυγε μόνο τις υπερβολικές απαιτήσεις. Δηλαδή, εντάξει το αγκούρι το καλαβριωτικό. Την νεροκολοκύθα, τι την ήθελε να πω. Και συναισθηματικά δράματα. Δεν μπορεί να αρχίσει να βάλει τα κλάματα, δεν μου έφερε την κολοκύθα που ήθελα. Εγώ που έχω φάει τα χέρια μου να σου φτιάχνω την κολοκυθόπιτα, αφού δεν τρώγεται η αηδία να πούμε. Δηλαδή, και να ξέρεις να την μαγειρέψεις, πάλι δεν τρώγεται. Τι κάθεσαι με τα κολοκύθια. Νάντια μου, νομίζω να έγινε κατανοητός και να το κατάλαβες λίγο παραπάνω. Αν θες επιπλέον ερωτήσεις σε πιο προσωποποιημένες προβλέψεις, επίσης να μου πεις, επίσης και θα τα καταφέρουμε. Φτάσαμε στις 9. Έλα ρε γαμωτο, πόσο γρήγορα περνά ο καιρός. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει αυτός ο φίλος μας, ο Κύπριος ο χορευτής, ο τελευταίος χορός. Να περιμένεις τώρα για να τελειώσει ο Κύπριος, μα είναι πράγματα. Του συμβαίνει. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο μουσικό break της εκπομπής και θα επιστρέψουμε γιωματί κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και η πατοδοξία μας, παιδιά, πω πω.

0: άλλο ένα τραγούδι που αποκαλείται η εκπομπή μας από το κρυφό playlist της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Ναι, μην ξεχάσουμε να πάμε, παιδιά. Ποιος παίζει, Άννα Βύση, και ποιος κερδίζει. Ποιος κερδίζει.
1: Επανάσταση.
2: Ναι, ρε φίλε.
3: Πού?
2: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες, ρε φίλε.
4: Να πάμε τους αδέρφια. Σχεστήκαμε, αδέρφια.
5: Τηγανιτό ή φραπποτσίνο?
6: Το χαλί, το χαλί. Πού είναι το χαλί? Πού το το χαλί μας?
0: 3, 2, 1 Go, go, go, go, go. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τακ! Ατάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, εσείς είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για μία ακόμα φορά την αγαπημένη σας πρωινή, την κορυφαία πρωινή. Κάθε ραδιόφωνο που σέβεται τον εαυτό του, να ξέρετε, έχει την κορυφαία πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή. Την έχουμε κι εμείς. Έρχονται μετά, μας τη ζητάνε από την άλλου σταθμού, τη δίνουμε να πούμε, παίρνουμε τον αλωνώνε. Είναι λίγο πάρε, δούνε και λαβίν. Το έχω δει σε μία ταινία αυτό το όλοι καλοί χωράνε. Αλλά τέλος πάντων, επιστρέψαμε λοιπόν στην νορμάλ ροή της ιδεσιογραφικής κατά κύριο λόγο εκπομπής μας. Για να δω τι έχει ξομείνει από την προηγούμενη ώρα. Να, η Νάντια που λέει τώρα μάλιστα, τα κατάλαβα όλα, δεν φτιάχνω κολοκυθόπιτα. Ακαμάτα, ανεπρόκοποι, έτσι κρατιούνται τα σπίτια μωρή. Να γυρίσει ο άλλος ταλαιπωρημένος από τη λαϊκή. Έχει φασώσει τις μισές λαϊκατζίδες εκεί πέρα. Έχει πάει τα μάξι για σέρβις. Τέταρτη φορά σήμερα. Ξέρεις τι είναι 4 σέρβις πρωί πρωί σε 2 ώρες? Αυτό και έφηβος που ήμουνα, κοίταζα μία τα λάδια, μία τα φίλτρα, μία τους σημάντες. Μετά έκανα διάλειμμα. Δηλαδή δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που κάνετε τώρα? Μισό λεπτάκι για να φέρουμε μία ισορροπία. Ο έρωτας περνάει το στομάχι. Φεύγει η ορμόνη μετά αυτό του βρουτζάνα, πούμε, του αμάν Παναγιά μου. Νάντια μου, αγόρινα μου, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Όπου είσαι στο σπίτι και είσαι γυναίκα. Είναι απίστευτο.
7: Σήμερα.
0: Ναι, ναι.
7: Σηκώθηκα γυναίκα. Αισθάνομαι feeling εγώ.
0: Ναι, είναι καταπληκτικό. Όταν είσαι στο σπίτι, ενώ στο σπίτι είσαι πιο...
7: Είναι απλά η φωνή, πιο μαζεμένη στο ακουστικό.
0: Γιατί όταν πας την ξαμολά στη δουλειά, θα μιλήσουμε να κάνω την ντουντούκα, καλώς την...
7: Είναι πιο μαζεμένη, επειδή έτσι έχω το τηλέφωνο πιο κοντά και είναι πιο και ακούγεται η φωνή μου.
0: Γιατί στη δουλειά το βάζεις μακριά σαν να έχεις πρεσβειοποία.
7: Και ξεδιπλώνομαι.
0: Τι να σου πω, τέλος πάντων, είσαι στο τηλεργασάια mode από τη
7: μας είπες. Είμαι τηλεργασάια, yes, πολύ καλό.
0: Και έχεις λόγω του καιρού, πες μου ότι έχεις φοράς το καυτό σου σορτσάκι, αλλά από πάνω την πατατούκα του αστραπόγιανου, όπως είναι η μόδα.
7: Κοίτα, όχι, φοράω, δεν φοράω σορτσάκι, γιατί κρύωνα. Έβαλε ένα κολάν, μακρύ όμως, έτσι κοντό.
0: Πόσο μακρύ?
7: Κοντομάνικο μπλουζά, κάτω, δεν είναι εννοώ μέχρι τη γάμπα. Είναι μέχρι αστράγαλο.
0: Σόβαρα, δεν δείχνεις μόνο αστράγαλο. Αυτό ήταν κάποτε ήταν η φαντασίωση, να ξέρεις.
7: Εκεί είμαι και εγώ σήμερα με ένα κοντομάνικο μπλουζάκι. Μία ζακετούλα βέβαια θα την ήθελα, αλλά.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, ρε γαμότο. Δεν πειράζει. Είναι η θαλπορή του σπιτιού, η ζεστασιά του σπιτιού που σε κάνει να αισθάνεσαι έτσι λίγο πιο.
7: Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία. Μη σου πω και καλτσούλα θα έβαζα.
0: Μία. Έχει ξύλινο πόδι. Τι, σε άφησα, Νάντια, σε βρίσκω μαύρο πίτ. Τι έχει συμβεί? Να βάλει και καλτσούλα.
7: Όχι,
0: ναι, ναι, και καλτσούλα να βάλει. Έχει συρτάρει με ειδικό για καλτσούλε αφιερωμένο σε κάλτσε.
7: Ναι.
0: Σοβαρά. Τι βάζει αλφαβητικά μέσα, δηλαδή με τα ονόματά του?
7: Όχι. Απλά δεν χωράνε αλλού και έχω ένα μόνο του συρτάρι, μόνο καλτσούλε.
0: Γιατί δεν βάζεις καλτσούλες μέσα στα 432 ζευγάρια παπούτσια που έχεις να είναι έτοιμο?
7: Όχι. Α, δεν φορούνται όλα τα παπούτσια με κάλτσες.
0: Σοβαρά, δεν βρωμάνε άμα δεν βάλεις κάλτσες?
7: Ενώ βρε παιδί μου, τα καλοκαιρινά δεν φοράμε κάλτσες.
0: Από σένα δηλαδή, που μια φορά είχα δείξει κάλτσο και δεν ήθελα να στο πω τότε, θέλω να στο πω τώρα, έχει περάσει καιρό. Τι μύριζε λίγο το... Πόπο, είσαι και με τρεις άντρες εκεί μέσα.
7: Άστε, εγώ μυρίζω.
0: Η μυρωδιά, οι δύο είναι σε εφηβεία. Ο άλλος έχει πάει και έχει αλλάξει η μάντα χρονισμού σε όλα τα συνεργεία. Ναι. Υπάρχει αυτή η εφηβήλα.
7: υπάρχει. Και ο συνδυασμός αυτός που γνώρισα φέτος το καλοκαίρι,
0: ναι,
7: είναι να έχεις air condition,
0: ναι,
7: κλειστή πόρτα του δωματίου, mm-hmm, του και να μπαίνεις μέσα.
0: Είναι αυτό που μέχρι και το air condition σου λέει, βάλ το φίλτρο! Βάλ το φίλτρο! Βάλ το φίλτρο αυτό.
7: Δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω αυτό.
0: Τίποτα, νεκρώνεις.
7: Λόγω ενοχλεί παιδί μου η μυρωδιά. Ναι, αυτό. Κάτι ήθελα, δεν ξέρω τι.
0: Ποια
7: δεν το είχα ξαναζήσει.
0: Είναι δυνατόν, φαντάζομαι ότι ρώτησες κάποιον από τους δύο έφηβους που έχεις.
7: Εννοείται.
0: Ποια μυρωδιά, δεν τους νοιάζει. Παιδί μου, έχουν ποτίσει από την ορμόνη, δεν καταλαβαίνεις. Μετά τα 18 αρχίζει και σου μυρίζει κάτι.
7: Ναι, το ξέρω, είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, το συνήθισα. Μετά λέω, μάλλον είναι φυσιολογικό.
0: Και το πρωί τώρα, τις χειμωνιάτικες μέρες που ανοίγεται πόρτες και βγαίνει ποδαρίλα, προσαρμογίλα, πώς το λένε, ορμονίλα γενικότερα της αυτής.
7: Αν δεν τις κλείνουμε τις πόρτες όταν κοιμόμαστε.
0: Γιατί
7: μην
0: κάνει σεισμό.
7: Όχι, απλά δεν τις κλείνουμε τον υπνοδωματίο.
0: Πώς θα δουν τα παιδιά το πορνό τους?
7: Τι εννοείς?
0: Πώς, με ανοιχτή την πόρτα.
7: Βλέπουν πορνό.
0: Ναι, ναι.
7: Βλέπουν πορνό.
0: Ναι, ναι. Βλέπουν τον Dow Jones και ξυπνάνε κάθε μέρα πρωί-πρωί. Και αυτός ο ήχος που ακούς είναι που κοπανάνε το τηλέφωνο επειδή έπεσε η μετοχή στο σερβιετάκι στο χρηματιστήριο στο Ταϊβάν. Μα είσαι με τα καλά, παιδάκι μου. Εννοείται ότι βλέπουν.
7: Όχι, λέει. Καλά, μικρός είναι μικρός. Δεν βλέπει. Δεν έχει καν κινητά, τηλεόραση, τέτοια που να έχει
0: στο δωμάτιο. Δεν χρειάζεται σε αυτή την ηλικία. Κλείνεις τα μάτια σου και σου έρχονται τα πορνό μόνα τους. Γιατί είχαμε εμείς κινητό. Κάτσε ρε εσύ. Ανοιχτές πόρτες.
7: Ανοιχτές είναι οι πόρτες. Ναι, ο Αχιλλέας εννοώ την κλείνει όταν θέλει να κάτσει μόνος του, να
0: πέτσει
7: το κοινικό, να διαβάσει.
0: Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι λίγο παράξενο να πούμε? Δηλαδή και εσείς τώρα σαν ζευγάρι με ανοιχτή την πόρτα πώς?
7: Εμείς την έχουμε συνηθίσει με ανοιχτή την πόρτα, ναι.
0: Αυτή κάνετε τη στάση τσίλιες που κάθεται ένας στην πόρτα και κοιτάει έξω και ο άλλος από μέσα ό,τι προλάβει. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα?
7: Κοίτα, αν γίνει αυτό που λες,
0: ναι.
7: Όταν γίνει, συνήθως που είναι τα παιδιά. Οπότε εκεί θα κλείσουμε λίγο την πόρτα.
0: Λίγο, όχι πολύ. Μην γίνει κανένα σεισμός.
7: Ναι.
0: Παράξενα
7: που έχετε. Τα έχουμε εκεί.
0: Είσαι καλά?
7: Είμαι καλά.
0: Εσύ στη δουλειά σου, όπως μάθαμε τώρα από τη Μαρίτα προηγουμένως, φλερτάρετε εσείς εκεί πέρα, έχετε άντρες, γυναίκες, ας πούμε. Ναι, τέτοια
7: έχουμε
0: πράγματα.
7: Έχουμε άντρες, γυναίκες, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μετά
0: άντρες,
7: από πολλά
0: γυναίκες,
7: χρόνια...
0: Ένα πράγμα, με παύλα στη μέση. Άντρες. Δηλαδή έρχονται το πρωί να πούμε Σούζι, το βράδυ φεύγουνε Γιώργος.
7: Έχουμε και αποδάσκους.
0: Ναι, ωραία. Καλό είναι αυτό.
7: Όπως είπε και η Μάρια. Όχι, βέβαια.
0: Ναι.
7: Έχουμε και άντρες, κόμμα,
0: ναι,
7: και γυναίκες.
0: Έχει κόμμα. Να κάνει κόμμα οι άντρες. Με δίκαια αιτήματα.
7: Φλερτ εγώ.
0: Ναι.
7: Φλερτ εγώ. Έχω έτσι ψιλοκαταλάβει.
0: Αυτό γιατί θέλω. Και... Σε φλερτάρουν στη δουλειά.
7: Όχι, όχι, όχι. Όχι σε μένα, γενικά εννοώ μεταξύ τους.
0: Γιατί όχι εσένα, παιδάκι μου. Τι είσαι εσύ να πούμε, καμία κακάσχημη?
7: Δεν έχει, όχι ρε παιδί.
0: Κανένα, ναι, μπάζο. Κανένα
7: απλά
0: σύγχαμα.
7: Δεν έχει.
0: Καμία ελεηνή τρισάθλια που δεν βλέπετε. Καμία εχθρός της ονείροξης. Καμία αντισεξουαλική παγόδα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω πολλά τώρα, αλλά...
7: Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου εμένα να με φλερτάρουν, αλλά
0: ναι.
7: Υπάρχει φλερτ έτσι, το αντιλαμβάνομαι εγώ, αλλά όχι σε μένα εννοώ.
0: Γιατί όχι σε σένα, δηλαδή τι συμβαίνει, τι είναι αυτό το πράγμα?
7: Τότε, απλά δεν έχει τύχει εμένα να με φλερτάρουν.
0: Ούτε λίγο διακριτικά ότι τι κάνεις το βράδυ, ξέρω εγώ, θες να έρθεις σπίτι μου, θα έρθουν 5-6 άλλοι μαντράχαλοι, δηλαδή, ούτε διακριτικά έτσι.
7: Μια καλημέρα,
0: κάποιος να σου φέρνει τυροπιτούλες συνέχεια, δηλαδή να έχει λεφτά το παιδί να χαλάει.
7: Λοιπόν, έπεσες τώρα στη βασική έτσι. Άκου, όταν τύχει να εξυπηρετήσουμε κάποιους και να τους έτσι τα αιτήματά τους να τα ολοκληρώσουμε,
0: ναι,
7: μας κερνάει. Αυτό πιάνεται φλερτ. Έχει τύχει να μας φέρουν παγωτίνια,
0: ναι,
7: γλυκά.
0: Άμα γλύψει το παγωτίνι πριν στο δώσει, είναι φλερτ. Δηλαδή θα το καταλάβει.
7: Όχι, αν μόνο το κουτί.
0: Ή αν σου δώσει το παγωτίνι να το βάλεις όλο μες στο στόμα και σε κοιτάει στα μάτια, και πάλι είναι φλερτ. Έχω στεναχωρηθεί τώρα.
7: Όχι. Γιατί?
0: Μα είναι δυνατόν εσένα να μην σε φλερτάρουνε?
7: Δεν, όχι, δεν. Εγώ στη δουλειά κάνω τα ίδια καταρχήν. Έχω κάθομαι στη θεσούλα μου.
0: Εντάξει.
7: Βιογραφείο μου, δουλεύω πολύ. Έχω το νου μου αλλού, δεν έχω χρόνο για
0: τέτοια. Ακούει κανένας προϊστάμενος, γιατί έτσι που τα λες είναι σαν να βλόγα στα γένια σου, να πούμε. Δηλαδή, ακούνε και οι προϊστάμενοι τώρα. Λοιπόν, από αύριο βλόγα στα γένια σου, να πούμε. Ακούνε και οι προϊστάμενοι τώρα.

0: Όχι, αυτός όπως έχει και η Μαρίτα, πλέον έχουμε μείνει χαρέμοι. Τους διώξαμε όλους τους άντρες. Mm. Έχει το χαρέμι του, είμαστε μόνο γυναίκες.
1: Σοβαρά, από τον Κακομοίρη. Πώς εσείς
0: θέλει να μας πάει τα Χριστούγεννα.
1: Ναι.
0: Πάει τα Χριστούγεννα.
1: Κάπου πολύ μακριά να σας παρατήσει και να γυρίσετε με τα πόδια μέχρι το Πάσχα.
0: Δεν ξέρω πώς έχει. Θα μας πάει, λέει, στον Brian Adams στη συναυλία.
1: Σοβαρά.
0: Έτσι μας είπε.
1: Ξοδεύτηκε.
0: Καλά, δεν μας πληρώσετε η στήρικη, σιγά. Απλά μας είπε την πρόταση, θέλετε, λέει, να σας πάω, να πάμε όλοι μαζί στον Brian Adams.
1: Όπα, όπα, αυτό, νάτο, πιάνε, αυτό έχει σεξουαλικό υπονοούμενο, βέβαια, γιατί ο Brian Adams έχει εκείνο το τραγούδι που λέει Summer of 69. Ένα καλοκαίρι ολόκληρο, να πούμε γλυφόσαντο, δηλαδή, το βλέπεις τώρα, είναι παράξενο.
0: Λες,
1: βέβαια.
0: Κάτι να ελληναπεί με αυτό.
1: Τώρα... Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εσύ ξυπνάς, πηγαίνεις, είσαι πανέμορφη, ευχάριστος άνθρωπος, δεν είσαι γκρινιάρα.
0: Εγώ όχι, όπως το πες.
1: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα λέμε και κάποια υπερβολή. Και δεν υπάρχει ένας, δεν λέω να έχετε τέτοιο, αλλά το διακριτικό αυτό, το φλερ, δηλαδή κάποιος ο οποίος, ξέρω εγώ, να σου λέει μη το φας αυτό, έχεις παχύνει, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ασχολούνται. Δεν έχω τύχει.
1: Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου. Γι' αυτό πάμε κατά διάολο. Ναι. Δηλαδή το δημογραφικό νεκρώνει η επαρχία μας.
0: Γιατί αυτό που κολλάει τώρα.
1: Κολλάει ότι εσύ δεν βάζεις, να πούμε, κάτι έτσι πιο προκλητικό και κάθε μέρα που πηγαίνεις με το Ζιβάγκο πεθαίνει και ένα στην ανωτραχανοπλαγιά. Δηλαδή το βλέπεις.
0: Δεν φορώ το Ζιβάγκο, δεν μπορώ. Είμαι λίγο. Τι? Με πνίγει στο λαιμό, δεν αντέχω τα Ζιβάγκο.
1: Σοβαρά, σου κάνει the choking effect.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αρχίζει και με πιάνει έτσι μια τρέλα.
1: Τότε καλά που δεν πρόλαβες την καλή τη δεκαετία, γιατί έπρεπε τότε, υπήρξε μια έτσι 5-6 χρόνια που ήταν η μόδα Ζιβάγκο και πίπα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι, δεν ξέρω αν πνίγεσαι και στα δύο. Αν καπνίζεις. Αυτό εννοώ. Το βαφτιστικό σου είναι Νάντια Ειρήνη, μήπως? Ρωτάω τώρα. Γιατί υπήρξε κάποτε αυτή η μόδα, ήταν οι επαναστάτες, είχαν μουστάκι. Δηλαδή το έχουμε. Μην που το βγάζεις. Ζιβάγκο που δεν το φοράς.
0: Και
1: πίπες που δεν ξέρω τώρα. Δεν σε έχω δει να καπνίζεις.
0: Δεν καπνίζω.
1: Ναι, αλλά έχουν μείνει εδώ πέρα στο ρευματολόγιο. Τι πίπες είναι αυτές, Νάντια μου?
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω καπνίσει πίπα ποτέ.
1: Ωραία. Σημειώνω, έκανα highlight το καπνίσι και το αφήνω θολό για τον προϊστάμενο, όχι τίποτα άλλο. Να το, έδειξε. Να το. Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βοήθησες να πάμε ένα βήμα παρακάτω την κατά βάση δισογραφική μας εκπομπή.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Θέλω να σου πω κάτι στα γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ένα στα γρήγορα, είμαι πρόθυμος. Σάββατο μπορώ και στο αργά. Ναι.
0: Κάτι που είπες πριν για το κέρατο. Ναι. Και λες, όχι, για που είπε ο Παναγιώτης, κέρατό μου και τέτοια.
1: Ναι, το κέρατο έβρισε.
0: Να μας έβρισε. Mm. Κέρατο δικό του, κέρατο δικό μου.
1: Και καθώς ζευγάρι είσαστε. Πλέον όλα είναι κοινά.
0: Δεν σου έχει αποκαλύψει που πήγε μετά τις διακοπές μας. Μόνος.
1: Πήγε κι αλλού.
0: Πήγε κι αλλού.
1: Πήγε
0: και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
1: Αυτό θα πήγε το μάθω εγώ. Για πες μου λεπτομέρειες. Mm. Είχε γυναίκες εκεί.
0: Κέρδισε.
1: Ναι.
0: Είχε και γυναίκες. Κέρδισε ένα ταξίδι και πήγε Ιταλία.
1: Μόνος του.
0: Πήγε μόνος του, Αλέξανδρε.
1: Στην Ιταλία.
0: Ναι, Αλέξανδρε. Κέρδισε όμως.
1: Όταν πιστεύει. Γύρισε. Με το που σε είδε.
0: Γύρισε καταρχήν.
1: Ναι. Καταρχάς. Καταρχήν δεν θα γυρνούσε ποτέ. Συγγνώμη, πήγε εκεί πέρα στη χώρα καταγωγής της Μόνικα. Και γύρισε να κοιτάει. Από τότε σε ξεματιάζει κάθε μέρα. Δείξε πέρα το πρωί και πού σου. Δηλαδή. Όχι, για το μάτιασμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού το κέρδισε αυτό το ταξίδι? Πού χαρίζουνε ταξίδια? Είχε κάνει οικονομίες δύο χρόνια πριν και κέρδισε με το αίμα του, με τον υδρότα του, το ταξίδι που ο ίδιος χρηματοδότησε. Πώς το κερδίζει?
0: Όχι, κέρδισε, μου είπε. Κέρδισε ένα διαγωνισμό. Και πήγε και είδε φόρμουλα.
1: Τι διαγωνισμό?
0: Α, δεν με ρωτάς τώρα τέτοιες λεπτομέρειες. Αυτά που παίζουν.
1: Τίποτα, ήρθε μια μέρα και σου λέει μωρό μου, κέρδισα να πάω στην Ιταλία με 10
0: πορνίδια. Με τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Πήρανε τηλέφωνο και κέρδισε να πάω Ιταλία.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες. Εγώ ξέρω ότι πήγε μόνος του 5 μέρες.
1: 5 μέρες μόνος του στην Ιταλία, ναι.

0: Ναι, ναι.
1: Αλλάξει τώρα.
0: Μετά όταν γύρισε. Ήτανε κουρασμένος.
1: Ήταν πολύ κουρασμένος γιατί είχε πολύ περπάτημα, μου είπε.
0: Περπατώντας πήγε στην Ιταλία?
1: Όχι, εκεί έκανε τον τουρίστα.
0: Ναι, μόνος του, ναι.
1: Μόνος του ήταν, μου είπε, στο δωμάτιο είχαν παρέα, ήταν 11, 12, 13 άτομα.
0: 13 άτομα σε ένα δωμάτιο στην Ιταλία?
1: Όχι, στο δωμάτιο.
0: Δεν πηγαίνανε να γαμφίγγινε στα σούρμενα που είναι και κοντά.
1: Ήταν όλοι νικητές αυτοί. Κερδίσαν όλοι αυτοί.
0: Έτσι γίνεται. Έτσι κερδίζουν όλοι. Το έχω δει εγώ. Θα μάθω. Θα μάθω. Άστο σε μένα. Θα εκμεύσω.
1: Όχι, γιατί να μιλές. Γιατί να. Δείτε από πίσω μου τι γίνεται.
0: Όταν του φτιάξε τη βαλίτσα και του βάλε τα βρακιά, έφερε τον ίδιο αριθμό πίσω βρακιών?
1: Δεν τα μέτρησα, γιατί μου τα είχε βάλει όλα μαζί σαν άπλυτα σε μία χωριστή.
0: Όπα, όπα, ό, καλά. Οπότε και δεν, είχες, δεν είχε ένα σημάδι κραγιόν?
1: Δεν έψαξα τίποτα. Τα έβαλα κατευθείαν.
0: Άσε που δεν έψαξες τίποτα τα βρακιά του τώρα, να μου να βρεις ξένες τρίχες.
1: Σιγά.
0: Τι,
1: σιγά.
0: Δεν κοίταξες το βρακί?
1: Όχι, βέβαια.
0: Από την αδιαφορία σου τον έσπρωξες τον άνθρωπο να πάει σαν ερωτικός μετανάστης στην Ιταλία. Ενώ αν σε έβλεπε κάθε μέρα να κοιτάς το βραχί, μην έχει καμιά τρίχα, μην έχει κανένα μαμούνι, μην έχει κανένα κολοβακτηρίδιο, κάτι. Δηλαδή.
1: Όχι.
0: Φταίς κι εσύ.
1: Γιατί τι λέει, αυτό έπρεπε να κάνω, γυρίζοντας.
0: Να του πεις, μωρό μου, θα έρθω κι εγώ. Και θα είμαστε στο δωμάτιο, πώς ήταν. Δεν μπορούσα να πάω. Θα έρθω κι εγώ, να είμαστε 18.
1: Δεν μπορούσα να πάω. Ήταν ατομικό το εισιτήριο.
0: Θα πήγαινε τις μισές μέρες αυτός. Θα πήγαινε. Θα βάζει το εισιτήριο τη δικιά σου profile pic από το Facebook και δεν θα καταλαβαίνανε ποιος είναι ποιος. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να μου πληρώσει και εμένα το μερίδιό μου να πάω.
0: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις, θα μπω στα πόνερά σας, στα δικά σας τα μυστικά και θα μάθω, γιατί με τεράστιο ενδιαφέρον μου προκάλεσε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό μου λέει λοιπόν μόνο τα δικά μου.
0: Να σε ρωτήσω, μιας και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.
1: Για πες.
0: Η μύτη σου ανάβει κόκκινη.
1: Μην πάθουμε κανένα λάστιχο.
0: Ναι. Μήπως έχεις κανένα λουρί με κουδουνάκια?
1: Όχι, νομίζω.
0: Έχει τύχει ποτέ να βγεις τα χιόνια και να θες να ζευγαρώσεις?
1: Δηλαδή. Δεν θα μεταμορφωθώ τώρα.
0: Ρωτάω, παιδί μου. Λοιπόν, άστο σε μένα, θα μου επιτρέψεις να μάθω με το δικό μας τον τρόπο, με τη μευτική.
1: Να μάθεις με το δικό σου τρόπο. Ναι, αυτό, ναι, το ξέρω. Θα το βγάλεις μετά.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Γεια.
1: Γεια.
0: Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί είπα και καλά στην Άντια ότι θα μάθω, αλλά εγώ θα πάρω για άλλο λόγο. Θα πάρω για θαυμασμό. Είναι απίστευτο αυτό. Πώς κερδίζεις πέντε μέρες? Αυτό το ούτε με τα διακοποδάνεια που δίνανε τότε το. Τις πέντε μέρες σου δίνανε δάνειο για τις τρεις. Τις άλλες έβαζε από την τσέπη σου. Τσίπιδες. Τσίπιδες, παιδάκι μου, να πούμε.
2: Καλημέρα.
0: Πάνω δεν έχω τίποτα να πω. Σε θαυμάζω, ρε. Δηλαδή.
2: Θέλω. Γιατί, τι έγινε?
0: Έμαθα.
2: Εντάξει, μωρέ, ήμουν τυχερός.
0: Ναι, ναι, θέλω κι εγώ να είμαι έτσι τυχερός. Πώς γίνεται να προκαλέσω την τύχη μου? Οι κουτσές και οι στραβές έχουν τις τύχες τις καλές. Εμένα κουτσί δεν μου είναι. Λίγο στραβή, έχει μια απόκληση. Βάζω και ό,τι ανατομική λεπτομέρεια δικιά μου έχω. Πώς συνέβη αυτό? Πήγες όντως στην Ιταλία?
2: Ναι. Πήγα, κέρδισα και πήγα Φόρμουλα 1.
0: Τι μπάθια, ναι, καλά. Αυτά που είπε στην Άντια, μεταξύ μας είμαστε τώρα, δεν ακούει. Έλα, πες την αλήθεια. Δηλαδή, ναι.
2: Όχι, ρε, αφού έχουν τραβήξει βιντεάκια.
0: Και εγώ με τις κοπέλες από τη φόρμουλα, αυτές δεν είναι που είναι κάτι με κάτι εφαρμοστές φόρμες και τρίβονται πάνω στο μονοκινητήριο. Πέθανε. Τα θυμήθηκες και αυτοκτόνησες. Και εγώ θα το έκανα. Τώρα σ' ακούω.
2: Περίμενε, γιατί αποσυνδέθηκαν όλα.
0: Εδώ έχω αποσυνδεθεί εγώ. Εσύ δεν θα έχεις αποσυνδεθεί. Αρχικά η πρώτη μου ερώτηση, τώρα που θα ξανασυνδεθείς, είναι πού το κέρδισες αυτό το πράγμα?
2: Πέθανε.
0: Μισό, πού να ακούσεις, κακομύρη, και που γύρισες με έστω και μία αίσθηση πίσω, ζωντανός, καλό είναι. Ακούσατε εδώ πέρα το δόλιο τρόπο του πάνου, δεν ακούω, δεν ξέρω, δεν είναι αυτό που νομίζεις, διάφορα τέτοια πραγματάκια. Εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ πάντως. Να το ξέρετε. Να, ο Ιωάννης που λέει: α, τώρα που είπε η Μαρίτα γιατρό, λέει, ήρθε επιτέλους στη Ραφίνα το αστικό λεωφορείο και μας συνδέει με το σταθμό του μετρό στη Δουκής Πλακεντίας. Σοβαρά, ρε Ιωάννη. Έλα, ρε γαμώτο. Μιλάμε για πραγματικά πόσο. Δηλαδή, να, ο καινούριος διαγωνισμός της εκπομπής. Πόσο στα θυμ και εμάς. Ήρθε το αστικό και σας συνδέει. Και μπαίνετε έτσι, πηγαίνετε Δουκής Πλακεντίας για πλάκα, να πούμε, χωρίς λόγο. Τι να σας πω, είναι λίγο παράξενο. Να, ο Σταύρος με τον οποίο έχουμε ξεκινήσει ήδη να πιάνουμε στασίδι για την τεράστια συναυλία. Τα sound check της οποίας έχουν κάνει η Metallica, έχουν κάνει διάφοροι τέτοιοι, να πούμε. Σταύρο μου, εγώ θέλω πρώτη θέση. Θέση είναι, δεν θυμάμαι. Και η Μαρίτα που προσθέτει, γέλαγα μόνη μου, λέει, στο τρόλι, τώρα γελάω μόνη μου στην καφετέρια. Καμία ελπίδα για φλερτ. Κοίταξε, βρε Μαρίτα μου, δεν είναι. Βλέπουν ένα ευχάριστο, ένα χαρούμενο άνθρωπο. Σου λένε, δηλαδή, σε κοιτάνε, σου λένε, αυτό πρέπει να είναι ζαβό το κακόμενο, ας μην το πλησιάσουμε. Δεν μπορεί να πηγαίνεις εσύ χαρούμενη στη δουλειά. Όλοι οι άλλοι που είναι στεναχωρημένοι, να πούμε, και παθαίνουν τον παθόν του στον τάραχο. Πηγαίνεις και εσύ και χα, τι ωραία που είναι εδώ. Δηλαδή, ο μόνος που θα έλεγε τι ωραία που είναι εδώ είναι άμα ήταν η δικιά σου η εταιρεία. Τι είναι αυτά που λένε και στη φάση των προσλήψεων. Πείτε μας γιατί θέλετε να εργαστείτε σε εμάς. Κοιτάξτε, βασικά είμαι ο Νιγηριανός πρίγκιπας και θέλω να δω πώς δούτε οι πλεμπέοι, πώς δούτε, ρε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βάλε και εσύ λίγο τα κλάματα. Δηλαδή, ζυγαριά δεν έχει εκεί να ανέβετε κάπου, να πούμε, να στεναχωρηθείτε. Ξέρω εγώ, ρώτα τους πιο παλιούς πώς το καταφέρνουνε. Τώρα θα μάθω εγώ κι άλλα. Δεν μπορεί να πούμε αυτά τα πράγματα. Σταύρο μου, να δώσουμε κι εμείς 5 μέρες στην Ιταλία. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Εμείς γιατί δεν δίνουμε, ρε, τέτοια πράγματα. Να, παίρνετε ένα τηλέφωνο και κερδίζει, λέει ο άλλος, 5 μέρες στην Ιταλία. Εγώ έχω πάρει, να πούμε, 15 τηλέφωνα από το πρωί. Θα είχα φτάσει στη γη του πυρός τώρα. Μισό λεπτό, γιατί μας έμεινε ο τρόπος με τον οποίο θα κερδίσουμε αυτούς τους στημένους διαγωνισμούς. Πάνω, τώρα με ακούς. Πάνω. Μήπως... Τώρα καλύτερα.
2: Τώρα καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα, το φτιάξα. Θέλω να μου πεις πόσο καιρό μάζευες τα λεφτά για να κρυφά, για να χρηματοδοτήσεις αυτή τη νίκη στο διαγωνισμό. Όταν σου κάνω δύσκολες ερωτήσεις, χάνεται το σήμα. Ρε γαμώτο, πάνω δεν είναι καλή σύνδεση. Άμα δεν πιάσει, θα πάρω αύριο, δεν το ξεχνάω.
2: 11 Αυγούστου.
0: Ναι. 11 Αυγούστου.
2: 15 Αυγούστου και μετά πήρα.
0: Ναι.
2: Και τα κράτησα και τα χάλασα εκεί πλά.
0: Τα κράταγες μέχρι τις 15 Αυγούστου και μετά τα ξαμόλυσες και σου χαλάσανε. Αυτό έχω καταλάβει. Χίλια, συγγνώμη. Είναι very bad connection. I'm sorry. Ναι. Η βροχή φταίει. Τα κράταγες μέχρι να βρέξει το 15 Αύγουστο. Και έτσι κερδίζεις το διαγωνισμό.
2: Όχι.
0: Καταπληκτικά είναι. Σαν να λέω το δελτίο καιρού για τους αγρότες στο Εσκί Σεχίρ. Είναι καταπληκτικά. 5 μέρες και ήσουν, δηλαδή, δέχτηκες. Τώρα σ' ακούω κάθε φορά που ρωτάω για την εκδρομή, χαλάει. Και πήγες εκεί μόνος σου.
2: Με έναν τηλέφωνο από...
0: Άτσα, δεν είναι πάνω μου. Χίλια συγγνώμη, πάνω. Θα το κλείσω, αγορίνα μου. Θα σε πάρω αύριο να μου τα πεις. Ή αν έχεις σήμα κάπου, πες μου, έχω σήμα. Φιλιά. Γεια σας. Θέλω να λάβω μέρος στο διαγωνισμό. Πώς σας λένε, πάνω. Εγώ είμαι που τον έχω πληρώσει. Μάλιστα, απαντήστε μας τώρα. Πώς μεταφράζεται η Φενάκη στα νέα ελληνικά. Συγχαρητήρια, κερδίσατε. Ρε γαμώτο, πήγε 9:30. Έλα. Και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι, ενθουσιασμό. Την υπόλοιπη δισογραφία, τα ειδικά άρθρα που έχω εδώ και τα ψάχνω κάθε πρωί να πούμε και δεν με αφήνετε να προλάβω να τα πω. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, το διαβάζουμε και τι ωραία που περνάμε.

0: Το σημαντικό είναι να είναι καλό παιδί. Εντάξει, μπορεί να χαρτοπέζει, αλλά αρκεί να σ' αγαπάει. Εντάξει, μπορεί να τάχει με το μανάβι, αλλά αρκεί να σ' αγαπάει. Και αν όχι εσένα, το μανάβι. Τζάμπα ζαραβατικά. Μην νομίζεις.
1: 99 στους 100 ακροατές ακούνε
2: Τιτανιτό φραπουτσίνο. Ο άλλος είναι κουφός. Κουφάλογο.
0: Κιούβ, κιούβ, κιούβ. Και τώρα θα ακούσετε το χαλί. Το χαλί, το χαλί όταν παίξει. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε. Synchronized watches. Την εκπομπή, αυτό λέμε, στις 10 η ώρα ακριβώς. Και σήμερα λοιπόν τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Είμαστε καθημερινά μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, με πολύ καλή μουσική και πολύ καλή διάθεση για να σας φτιάχνουμε το πρωινό. Τραβάμε τη φωνή μας στο τέλος της εκφώνησης. Για να δούμε τι άλλο σας έχει συμβεί. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13. Να, η Γεωργία που λέει δεν ακούω, δεν ακούω τίποτα. Μπράβο Γεωργία μου, μία-μία οι αισθήσεις πρέπει να φεύγουνε. Να μείνουμε μόνο με τα σκοτάδια της ύπαρξής μας. Όλα τα άλλα είναι επιφαινόμενα, Γεωργία μου. Ο πραγματικός κόσμος δεν είναι ο κόσμος ο κύβδηλος των αισθήσεων. Είναι το εσωτερικό σκοτάδι που κρύβει το φως, το οποίο το πάντα το ψάχνει σε αυτό το ατέρμοτο κυνηγητό σκότους και φωτός. Τώρα ή αυτό ή μου έχει μπει το βρακί στον ποπό. Δηλαδή ένα από τα δύο συμβαίνουν. Αλλά κάθε μέρα είμαστε εδώ να μας λέτε τι πρόβλημα υγείας έχετε. Να, σήμερα ας πούμε η Γεωργία δεν ακούει. Ωραία. Αύριο μπορεί να έχει ουρολίμωξη. Να μου πείτε που την κόλλησε. Δεν ήμουνα, δεν κατούρισε εμένα. Δηλαδή. Και η Αρχοντούλα που λέει νομίζω μπορούμε να κάνουμε έναν διαγωνισμό που θα κερδίσουν όλοι. Να βγάλεις εκπομπή λέει από Ιταλία. Buongiorno Petrakas from Rome. Έχουμε βγάλει εκπομπή νομίζω από την Ιταλία. Τώρα δεν μπορώ να βρω το απόσπασμα. Μισό λεπτάκι, αλλά ήταν καταπληκτική αυτή η ιδέα. Πρέπει να σκεφτούμε ένα διαγωνισμό. Όλες οι σοβαρές ραδιοφωνικές εκπομπές έχουν και αυτές ένα διαγωνισμό. Εμείς. Α, καλημέρα. Το σκέφτηκα. Αρχοντούλα μου, καλημέρα.
3: Τι έγινε, κερδίσαμε.
0: Τώρα θα παίξεις το μεγάλο διαγωνισμό της εκπομπής με δώρο ένα ταξίδι που θέλεις.
3: Πάμε, Ρώμη, ρε παιδί μου. Ωραία είναι. Γιατί, μια χαρά είναι.
0: Να πάμε, Ρώμη. Πρέπει να μου πεις και ένα τραγουδιστή που θες να δεις στην αυλία του. Έτσι γίνεται. Πας, ξέρω εγώ, εκεί για να δεις κάποιον που δεν πάει κανένας και τους φέρνουν από άλλες χώρες. Μπας και γιομίσει. Ναι.
3: Ναι, Ιταλό τραγουδιστή πρέπει να σου πω. Ναι, υποθέτω.
0: Το Ραματσότη, ξέρω εγώ. Θες
3: ναι, Ραματσότη. Αυτό, ναι, δεν ξέρω κι άλλο. Να, ναι.
0: Ωραία,
3: δεν
0: ούτε εγώ, γι' αυτό. Α, ξέρω, τον Κλαούντιο.
3: Ποιος είναι ο Κλαούντιο?
0: Δεν ξέρω, αλλά είναι 50 εκατομμύρια. Κάποιος Κλαούντιο θα τραγουδάει, δηλαδή του κρατά.
3: Κάποιος θα τραγουδάει, ναι.
0: Λοιπόν, Αρχοντούλα μου, θα είσαι η πρώτη που θα παίξεις εδώ στο διαγωνισμό μας.
3: Ναι.
0: Είναι ο πρώτος ραδιοφωνικός διαγωνισμός. Ποιος κατουράει μακρύτερα.
3: Α, λοιπόν, ναι. Κατουράει μακρύτερα.
0: Μίλες ονόματα. Μίλες ονόματα. Δείχτω ένα μόνο.
3: Α, να τον δείξω.
0: Όχι το λάστιχο, τον πυροσβέστη. Μην περνέμεις.
3: Αυτός.
0: 1-0, είμαστε πολύ κοντά. Θέλω να μου πεις.
3: Τι κέρδισα?
0: Όχι, είναι σε τρίπτυχο, έχει τρία σκέλη ο διαγωνισμός. Έχεις κερδίσει τώρα το δικαίωμα της συμμετοχής.
3: Ωραία, εντάξει.
0: Έτσι γίνονται οι διαγωνισμοί, ναι.
3: Εντάξει, λοιπόν, εντάξει, ναι.
0: Να σου πω ότι μιλάς σε κλίση υψηλής χρέωσης μέχρι να έχουμε τελειώσει το διαγωνισμό. Θα έχεις πληρώσει 4 ταξίδια, ναι. Τυχαία το λέω.
3: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν,
3: ναι,
0: εντάξει, ναι. Η δεύτερη ερώτηση είναι εύκολη γενικότερα.
3: Ωραία, ναι, για πες.
0: Ωραία. Ποια είναι η συνηθέστερη ερωτική στάση που προτιμούν οι γυναίκες στο σεξ?
3: Είναι η...
0: Πολύ σωστά. Μπράβο, αρχοντούλα μου. Πολύ. Σαν να μιλάω στον Πάνο είσαι. Καταπληκτικό.
3: Κέρδισα. Μπράβο.
0: Τώρα μισό λεπτάκι να καλύψουμε ραδιοφωνικό χρόνο για να πάρουμε και άλλα λεφτά την κλίση ψηλής χρεώσης. Ναι.
3: Πάνε και τα αεροπορικά.
0: Ναι.
3: Τα
0: τι άλλα νέα, ρε, εσύ, καλά.
3: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο, ρε, εσύ.
3: Τα παιδιά.
0: Ναι, ρε. Να σου πω, λεκές από τα φασολάκια, πώς βγαίνει, ρε, εσύ, να πούμε. Έχω βγάλει το ξενοδοχείο τώρα. Ναι, ωραία.
3: Ωραία, οκ. Τίποτα, το βάζω στο πλυντήριο, δεν.
0: Το έχω βάλει στο πλυντήριο πολλές φορές και μάλιστα το είχα βάλει και στο στύψιμο. Με ανοιχτό τον κάδο από πάνω.
3: Όχι, Παναγία μου, δεν θα πήγε καλά, το φαντάζομαι.
0: Στο μυαλό μου ήταν πολύ πιο ειδονικό, να ξέρεις. Δηλαδή.
3: Ναι.
0: Και μιας και έχουμε βγάλει και τέσσερις δόσεις που χρωστάω στην τράπεζα για το σπίτι, είμαστε πολύ καλά. Η τελευταία ερώτηση που είναι η πανεύκολη.
3: Το λεπτό. Ναι, για πες.
0: Το λεπτό έχει μια σταλίτσα, δεν το καταλαβαίνεις καθόλου. Το χοντρό είναι το πρόβλημα, αλλά από ό,τι θυμάμαι που ξεκίνησα την καριέρα μου.
3: Ναι, ωραία, για πάμε στην τέταρτη.
0: Λοιπόν,
3: ναι.
0: η τρίτη ερώτηση που είναι η εύκολη για να το κάνουμε να φαίνεται, ας πούμε, θέλω να μου πεις απλά σε δύο δευτερόλεπτα ποια χρονιά ξεκίνησε η ένδοξη επανάσταση. Ρε αρχοντούλα, ρε ματίστε να έλα ρε, έχασες.
3: Όχι ρε γαμώτο. Δηλαδή θα μείνω στο αεροδρόμιο.
0: Κοίτανε, σε επειδή έχω και κάτι δώσει στα μάξι, θες να μιλήσουμε κι άλλο. Δηλαδή, τι φοράς.
3: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, άμα είναι να πληρώσουμε και τα μάξι, εντάξει. Ναι.
0: Τώρα εσύ το πιστεύεις αυτό ότι ήρθε η θεά τύχη, γύρισε το κέρας της αμάλθειας πάνω στη μάπα του Πάνου.
3: Ναι, ρε, γιατί το παλικάρι. Ναι, μια χαρά.
0: Και πήγε πέντε μέρες
3: στην. Κέρδισε.
0: Δεν είναι λίγο παράξενο.
3: Ρε παιδί μου, κοίτα εσύ, σαν άντρας θα πρέπει να είσαι με το μέρος του.
0: Μα εννοείται.
3: Ωραία.
0: Ναι.
3: Οπότε θα λες, ναι, το κέρδισε, το ξέρουμε, είναι σίγουρο. Αυτό θα λες.
0: Ναι, το κέρδισε, το ξέρω, είναι σίγουρο.
3: Αυτό, μπράβο Αλέξανδρε, μπράβο.
0: Ναι, το κέρδισε, το ξέρω, είναι σίγουρο.
3: Το έχεις.
0: Βέβαια το έχω, αφού ναι, το κέρδισε, το ξέρω, είμαι σίγουρος.
3: Ναι, παιδί μου. Τι, δεν το κέρδισε το παιδί.
0: Όχι, είσαι με τα καλά σου. Ναι, το κέρδισε. Το ξέρω, είμαι σίγουρος.
3: Έτσι, καλά το πας.
0: Καλά το πάω. Τώρα σ' αρέσει. Ναι, το κέρδισε. Αυτό τι είναι, dirty talking. Δηλαδή, έχει τύχει ποτέ να ερωτοτροπείς και σου λέει, ξέρω, αχ, σ' αρέσει. Ναι, το κέρδισε. Το ξέρω, είμαι σίγουρος.
3: Εντάξει, μιλάμε για ερωτοτροπία, μιλάμε για ταξίδι.
0: Ναι, το κέρδισε. Το ξέρω, είμαι σίγουρος. Μου θύμισε στη διαφήμιση. Ναι, γέννησε χθες κορίτσι, ευχαριστώ. Εγώ εδώ σπίτι το γάλα τη ετοιμάζω, η ώρα του παιδιού. Άντε, γεια σα, αφήνω τώρα. Κοίτα το ζαβού απ' την άλλη. Και του φτιάχνει ο άλλος με το μουστάκι γάλα νουνού και ήταν λες και είχε κάνει στη σχάση των μωρίων. Έι τη.
3: Ναι, εντάξει. Όχι, δεν κάναμε τέτοιες χοντράδες με τα παιδιά. Ναι.
0: Τι, δεν του δίνε σε βαπορέ. Είσαι με τα καλά σου.
3: Όλοι
0: δίνανε βαπορέ.
3: Φρέσκο γάλα.
0: Τι φρέσκο, παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου. Το ευαπορέ που φωσφορίζαμε όλοι μετά που είχαμε πιει όλο το Τσερνόμπιλ.
3: Ναι, όχι, φρέσκο το
0: ευαπορέ. Φωσφορίζαμε εμείς, φωσφορίζει ο παππούς, η γιαγιά.
3: Ανάβατε και το βράδυ, φαινόσασταν.
0: Είσαι με τα καλά, παιδάκι μου. Είχε πέσει ο λογαριασμό τη ΔΕΗ που τότε δεν σε ένοιαζε. Αν φύγει τα φώτα, αφήνει το θερμοσύφωνο.
3: Ναι,
0: για πάντα, μέχρι να κραγεί.
3: Ναι. Πώ έλεγε μια γνωστή τραγουδίστρια ότι δεν ήξερα ότι ανάβει το θερμοσύφωνο. Νόμιζε ότι.
0: Ναι,
3: ρε, έτσι.
0: Αυτοί του Star System έχουν τεράστια προβλήματα. Δηλαδή, μία δεν ξέρει πώ ανάβει το θερμοσύφωνο. Η άλλη είχε να φάει μπέργκερ 50 χρόνια.
3: Δηλαδή,
0: πάχαινε με τη μέθοδο του καλόγερου, με τον μπρόκολο. Δηλαδή, άσε με τώρα, έχω στεναχωρηθεί. Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
3: Γι' αυτό μην γίνεις τόσο διάσημος.
0: Είσαι με τα καλά σπαθή. Ναι, το κέρδισε, είμαι σίγουρος. Είμαι μέσα τώρα, το έχω, ναι.
3: Ναι, το έχεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο θα ξανασυμμετάσχεις εν αγνία σου. Δεν θα το κλείσω το τηλέφωνο για να γράφει. Ναι, κάνε εσύ δουλειά. Να παίρνουμε εμείς
3: 090. Μέχρι αύριο θα γράφει.
0: Ναι.
3: Ωραία, τι έχεις να ακούσεις. Ναι.
0: Έχω και κάτι με τον Εύκα για να τα λύσουμε κι αυτά.
3: Ωραία, οκ. Και κάτι εφορίες, κάτι τέτοια. Ωραία, θα τα λύσουμε, παιδί, μαζί.
0: Όλα καλά. Και θα σου φέρω και καλτσούλες εγώ στη φυλακή. Μην αγχώνεσαι και τσιγαράκια, ό,τι θέλεις. Είμαστε μια χαρά.
3: Τσιγαράκια. Είναι βασικά τα τσιγάρα.
0: Ναι, μιλάμε για το οικοσύστημα τώρα. Να ξέρουμε. Αρχοντούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι η νικήτρια της καρδιάς μας.
3: Έτσι, αυτό. Φιλιά πολλά.
0: Εντάξει, ναι, μην το κλείσει, ναι, ας το ανοιχτό. Ναι, ναι. Εσύ, εντάξει, κάνε δουλειά εσύ. Και άμα θες. Όγαμο, το κλείσα εγώ. Αλλά θα μετράει τη αρχοντούλα. Οπότε. Μάλλον θα τη το βγάλει και μεγαλύτερο, που είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι καταπληκτική αυτή η ιδέα με τους διαγωνισμούς. Να! Και ο Σταύρος, ο οποίος επιτέλους έρχεται λίγο στο σήμερα, έχει ξομείνει. Ήτανε 1930. Κάποια στιγμή ήταν 1930. Τι μας νοιάζει. Να δώσουμε ένα διαρκείας, λέει, για το μετρό. Να πάει ο καθένας όπου θέλει. Ποιο μετρό, ρε Σύναβη, είσαι με τα καλά σου. Αυτό είναι πανάκριβο. Ρέξα να πάρω την αρχοντούλα τώρα, να της μιλάω, να πει πως φτιάχνει το κέικ σκορδοστούμπι. Αυτά είναι ακριβά τώρα. Είπαμε, θα δώσουμε, Σταύρο μου, θα δώσουμε δωρεάν εισιτήρια για την έξοδο στη συναυλία της Άννας Βύση τώρα που είναι. Πότε είναι, είναι και κοντά νομίζω. Δηλαδή, ακόμα και τζάμπα να μπείτε, να θέλετε να βγείτε και να χρειαστεί να πληρώσετε. Μιλάμε καταπληκτικές ιδέες. Εγώ δεν με ρωτάει κανένας, γάμο το. Και εδώ η Μαρίτα που μας έχει στείλει μια φωτογραφία, παιδιά, έχουν εκεί στην εταιράια, έχουν τυροπιτάκια. Δεν σας κάνω πλάκα. Έχουν μια πιατέλα εδώ. Βέβαια, τα μισά πάνω έχουν κραγιόν, τα άλλα είναι καρφωμένα με βλεφαρίδες. Είναι λίγο παράξενο. Μαρίτα μου. Η τυρίλα θα υπάρχει. Το θέμα είναι να μπορείς να βρεις και τον τυροκόμο μαζί. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και η Γιούλα που λέει, εγώ λέει είμαι το ανάποδο από τη Μαρίτα. Εκείνη γελάει στα μέσα μεταφοράς. Εγώ λέει είμαι το μέσο μεταφοράς. Εντάξει τώρα, υπερβολές, Γιούλα μου, να πούμε. Επειδή έχεις πάρει μερικά κιλά και σου έχουμε πριτσινώσει, να πούμε, δύο διπλά λάστιχα πίσω. Επίσης, αυτό το λεωφορείο που λέει ο Ιωάννης μας έχει πάρει πολύ τη δουλειά, οπότε να μην χαίρεται πολύ. Μας πήρε τη δουλειά το λεωφορείο. Ιωάννη, πήγαινε, ευχή σου τους καλές διαδρομές. Όχι τίποτα άλλο μετά το... Να και ο Ιωάννης που λέει τώρα που ανέφερε στο Σταύρο, λέει, θυμήθηκα ότι έχω φωτογραφία σας σε κατάστημα ειδών υγιεινής. Είχατε πάει να αγοράσετε βρύση μπάνιου και μας έχει μια φωτογραφία. Πρέπει να είναι παλιά η φωτογραφία, γιατί έχω μαλλιά. Ή τρίβει την πλάτη του ο Σταύρος πάνω μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Και λέει, για δες, αυτό είναι καλό, λέει, για να την κοπανίσω. Και την πλάκωσε στις βρισχές. Και ωραίο, μπράβο μου. Μπράβο μου και σε σένα, μπράβο Ιωάννη. Ούτε εσύ είσαι καλά, ναι. Δεν πειράζει, μισό λεπτάκι. Θα πατήσω το 3 και το 13. Να βοηθήσουμε λίγο, γιατί σαν εκπομπή, εντάξει, είμαστε στα χαχαχούχα και στα λοιπά. Αλλά να βοηθάμε και λίγο τον συνάνθρωπό μας. Εποφελίας μας βέβαια, ναι. Κοινωνική ευθύνη, αλλά να πέσει και η φοροαπαλλαγή. Σ' αγαπάω, σε λατρεύω και τέτοια, αλλά δεν βλέπεσαι, μωρή. Α, μαγείρεψε το μωρό μου. Εντάξει, πάει στο διάλογο. Το ίδιο πράγμα, ναι, ναι.
4: Ναι, παρακαλώ.
0: Γεωργία μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Είδες που ακούς, είδες που αγχώθηκες.
4: Όχι, γενικά δεν ακούω και πολύ καλά, έχω πρόβλημα.
0: Σου έχει μία αίσθηση πρόβλημα, και ένα γενικό δόντι. Είναι, ναι, μια χαρά είσαι.
4: Όχι, τα έχω τα δόντια μου.
0: Ναι, τα έχεις, ότι είναι δικά σου είναι. Τώρα άλλα είναι φυτρωμένα, άλλα είναι πληρωμένα, δεν μας νοιάζει τώρα, άσχετο αυτό. Τι κάνεις.
4: Τι κάνετε, κάτσε να βρω κάπου να μπω. Ένα λεπτό.
0: Αυτό είναι η δικιά μου ατάκα. Εγώ τι να σου πω.
4: Μπήκα.
0: Ότι θες να μιλήσουμε λίγο για τη σχέση μας. Τι.
4: Εγώ μπήκα πάντως, δεν ξέρω για εσάς.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Βάζεις και πληθυντικό να είμαστε πολύ. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι. Ο καθένας περιορέξεως κολοκυθούν.
4: Ποικιλία. Ποικιλία να υπάρχει. Ποικιλία. Τι κάνετε, πώς είσαστε.
0: Γεωργιά μου, σε πήρα τηλέφωνο για να συμμετάσχεις και εσύ στο μεγάλο διαγωνισμό της εκπομπής.
4: Oh.
0: Χαρίζουμε ένα παλιό ταξίδι που είχε κερδίσει ο Πάνος στην Ιταλία και το πήγε κιόλας.
4: Και πώς θα γίνει αυτό.
0: Εντάξει, άμα είναι να σου πω
4: με ένα ψηλά γράμματα. Θα πάμε έτσι.
0: Εντάξει, θέλω να παίξεις, δεν θες.
4: Πώς θα... Θέλω.
0: Ναι.
4: Μην μου βάλεις κάτι δύσκολο να απαντήσω.
0: Τι δύσκολο να σου βάλω. Ό,τι πιο εύκολο βρω θα σου βάλω.
4: Δηλαδή, μην μου πεις ιστορία. Α, ναι, ωραία, ναι, καλό αυτό.
0: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι, είσαι στην ενότητα βιωματικά.
4: Ναι.
0: Εντάξει, η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το ποιος είναι ο μέσος χρονικός όρος διάρκειας ενός γυναικείου οργασμού.
4: Χρονικός, λοιπόν.
0: Α, καλά, μέχρι να το καταλάβω.
4: Α, τίποτα, σιγά, μωρέ. Πόση ώρα κρατάει, εννοείς, η φάση.
0: Αυτό εννοώ, το πάω καθαρά, ναι, λοιπόν, δεν χρειάζεται να το εννοείς.
4: Το πες πολύ καθαρά, καλά, λοιπόν, όχι, εγώ είμαι χαζή, δεν είμαι ρε, καμιά έξυπνη. Λοιπόν.
0: Ναι, σ' ακούμε όμως, Γεωργιά μου, ναι, ναι.
4: Τι πώς να κρατήσει, δύο λεπτά, τρία, τέσσερα.
0: Τέσσερα λεπτά, όργαν, είσαι με τα καλά σου.
4: Όχι, ε.
0: Στην αρχή θα με ενθουσιάσει, αμέσως μετά θα νομίζω ότι κάτι έπαθε.
4: Από πού ξεκινάει είναι το πράγμα, από εκεί που τώρα πώς θα το περιγράψω.
0: Ξεκινάει από το να κεράσω ποτάκι.
4: Όχι από τόσο.
0: Εγώ εκεί ξεκινάω. Τώρα από το ξεκινήσει εσύ, άλλο. Μπορεί να έχουμε άλλα. Ξεκινάει, ρε παιδί.
4: Αν μιλάμε καθαρά, καθαρά γι' αυτό, δηλαδή. Καθαρή φάση, καθαρή φάση.
0: Ναι, ρε φίλε.
4: Ούτε ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό.
4: Ναι, πόσο.
0: Δηλαδή μπορεί να τύχει, ας πούμε, να θέλω να δω αν έχω κλείσει το μάτι της κουζίνας, να σε αφήσω σε οργασμό, να πάω να κλείσω την κουζίνα, να γυρίσω
4: εσύ ακόμα να κοπαγγέσαι. Είναι πολύ. Ένα λεπτό είπα, δεν είπα πέντε.
0: Στους άντρες είναι πάρα πολύ, ρε. Φαντάζεσαι να φτάναμε σε οργασμό επί ένα λεπτό.
4: Όχι.
0: Να ερωτοτροπήσουμε πριν και να με λες Αλέξανδρο και μετά να με λες ψεκαστικό μπέκ στον αχλαδόκαμπο. Δηλαδή.
4: Για τη γυναίκα δεν μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για τον άντρα. Μιλάμε για τη γυναίκα.
0: Ναι, η γυναίκα. Αυτό μας νοιάζει. Δηλαδή ένα λεπτό είναι καλά.
4: Αυτό μας νοιάζει. Σε ένα λεπτό, ναι, ένα λεπτό θα αφήσω. Θα αφήσω ένα λεπτό. Εσύ σε ένα λεπτό το μάτι τη κουζίνα
0: θα έχω καπνίσει κιόλα και θα.
4: Δεν προλαβαίνετε. Σε ένα λεπτό δεν προλαβαίνετε να κάνετε τίποτα εσείς.
0: Εμείς δεν προλαβαίνουμε σε ένα λεπτό. Χαχα, τι λέει ρε η Ανή.
4: Ναι. Δεν μπορείτε, δεν το έχετε.
0: Μέχρι ένα λεπτό δεν το έχουμε ή περισσότεροι. Δηλαδή, μην λέμε, θα έχεις μπερδέψει. Η δεύτερη ερώτηση. Δεν ξέρω, θες κάποια συγκεκριμένη ενότητα, θες ιστορία.
4: Θέλω να μου πεις οι υπόλοιποι τι απαντάνε, πιο λίγο ή πιο πολύ.
0: Σε ένα λεπτό θες να απαντήσουμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε την ερώτηση. Δηλαδή θες να απαντήσεις κιόλας.
4: Λίγικα, ναι.
0: Στο τέλος. Λοιπόν, το δεύτερο που έχουμε να σε ρωτήσουμε, ποια νομίζεις ότι είναι η αγαπημένη φράση που αρέσει στους άντρες να ακούνε μετά το σεξ.
4: Καμία φυσικά, τίποτα. Την ησυχία του θέλω.
0: Απόλυτα σωστό. Ναι, το ξέρω, ναι. Αφού τα ξέρεις, γιατί δεν τα κάνεις.
4: Άκουλε.
0: Αφού την έχεις τη γνώση.
4: Ναι.
0: Και η τρίτη ερώτηση είναι απλή. Με ένα ναι ή με ένα όχι, να μου περιγράψεις ποιο είναι το φθαλικό μπλε.
4: Τι είναι αυτό.
0: Μπομπρός, δεν έβλεπες. Ίσως σε δώσει ένας φίλος. Ας του δώσουμε το δέντρο.
4: Τι είναι αυτό.
0: Ο ζωγράφος στην R3 με την Αφάνα.
4: Ναι, και τι ψάχνουμε να βρούμε. Ποιο είναι το οφθαλμικό μπλε. Πώς το πες.
0: Ποιο οφθαλμικό. Δεν βλέπει την τύπαση. Αν δεν ακούει, δεν βλέπει. Πού πήρα τηλέφωνο. Λοιπόν.
4: Ποιο μπλε.
0: Έχεις κερδίσει. Θα σου έλεγα τώρα ποιο μπλε.
4: Τι.
0: Είναι πληθυντικός, δυσύλλαβο, ξεκινάει από πού.
4: Όχι.
0: Και είναι μπλε. Τις κέρδισες όλες.
4: Τι ωραία, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
0: Γεωργία μου, έχεις κερδίσει το απίστευτο δώρο της εκπομπής, το δικαίωμά σου να ξανασυμμετάσχεις στο διαγωνισμό μας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαστε πάρα πολύ καλοί. Αυτά, απάντησα σωστά.
0: Και εννοείται ρε εσύ. Εννοείται. Ήσουν καταπληκτική.
4: Καταπληκτική. Αυτό ήθελα.
0: Τι φοράς?
4: Στολή.
0: Έχεις ντυθεί πάλι Ζωρό.
4: Είναι μπλε, είμαι στα στρούμφ.
0: Έχεις ντυθεί ο Χαχανούλης Ζωρό.
4: Ναι, ο Χαχανούλης, ναι, αυτός.
0: Σοβαρά, φοράς αυτό της νοσοκόμα στο μπλε. Γιατί φοράτε μπλε?
4: Ναι, πάνω κάτω, μπλε ανοιχτό. Να σου πω τώρα πιο μπλε. Μη σου πω μπλε ρουά.
0: Συγγνώμη, να φοράγατε κόκκινο σαν τους μανδύες των Σπαρτιατών.
4: Τι είμαστε τώρα να φορέσουμε κόκκινο.
0: Δηλαδή, άμα ματώσει ο ασθενής, τι βγάζει φρέον? Γιατί φοράτε μπλε?
4: Για να ξεχωρίζουμε ότι είμαστε λερωμένες από αίμα, κατάλαβες. Να βλέπουμε, αυτή είναι βρωμιάρα. Δεν πήγε να πείτε την πλύνη τη στολή τη. Σαν να βάλει κόκκινο.
0: Καλά, και δεν ερχόμαστε να σα συνειφάρουμε μία τη μασχάλη. Πρέπει να ντύνεστε. Δηλαδή, ποιο έχει αποφασίσει ότι θα είναι μπλε το χρώμα?
4: Δεν σ' αρέσει το μπλε, είσαι κάτι με το μπλε.
0: Κοίτα, ωραίο είναι. Είναι ο ουρανός.
4: Είναι ο ουρανός.
0: Είναι αυτό που το χαλάει ο Θεός, το έχει πολύ να πούμε. Του είχαν πει φέρε ένα φορτίο μπλε και είχαν κάνει λάθος τα logistics και τώρα τα έχει γιωμίσει τον ουρανό για να μην τον ευλέπουμε. Σαν φράχτη φαντάζομαι.
4: Εγώ έλεγα να πάρουμε μελιτζανή τώρα, αλλά...
0: Α, ξέρει τι θα κάνει. Θα πάρει τη στολή κάτω και θα τη βαράς μέχρι να μπλαβιάσει. Δηλαδή είναι καταπληκτικό.
4: Μπορώ να το κάνω με μία νοσηλεύτρια που το φοράει κιόλα.
0: Ναι, ναι, όπω την
4: βλέπει. Να μπλαβιάσει και η νοσηλεύτρια.
0: Σοβαρά, την έχει αχτή.
4: Ναι.
0: Έλα, το σύγχαμα τι είναι, καμιά όμορφη θα είναι αυτή, ναι.
4: Ναι, βέβαια.
0: Καμιά δίμετρη με στιθάρες θα είναι.
4: Δίμετρη, ναι, στιθάρες, μακρύ ναι. Μαλλιξανθό μέχρι τη μέση άμα, και τέτοια.
0: Άμα συνεχίσεις, δεν θα την πλαβιάσεις μόνο. Θα την πλαβιάσουμε και εμείς οι υπόλοιποι από μακριά. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γιατί περί αυτολόγησες. Εσύ είσαι η δίμετρη καλονή.
4: Εγώ, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, αυτό.
0: Και το πρωί σετάρεις και, το χρώμα, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά.
4: Το ισορροχώ.
0: Ναι, το σετάρεις.
4: Όχι.
0: Δηλαδή τώρα μπορεί
4: να
0: φοράς ένα άκυρο.
4: Δεν φαντασία, αλλά ναι. Όχι. Άκυρο πάνω, άκυρο πάνω κάτω.
0: Μπορεί να φοράς ένα κιτρινάκι, ένα ταρίφα.
4: Ένα, όχι, κιτρινάκι δεν έχω.
0: Κίτρινο, δεν έχεις κίτρινο.
4: Όχι, δεν έχω κίτρινο. Κίτρινη είναι η πάγκη, μας έδωσε δουλειά, δεν θέλω.
0: Κίτρινη πάγκη, μπλε νοσοκόμες. Τι τους δίνετε? Παππού, έλα πάρε για την πίεση. Όχι, έκσταση. Έκστανο. Γεωργιά μου, σε ευχαριστώ.
4: Να είμαστε λίγο χαρούμενοι εδώ μέσα.
0: Πάρα πολύ το χαίρομαι.
4: Έχουμε και μια πορτοκαλί σκούπα.
0: Τις μιλάτε, σας κάνει παρέα?
4: Ναι, βέβαια. Έχει σπάσει λίγο.
0: Σταμάτα να παίρνει τα χάπια του παππού. Σταμάτα.
4: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν γίνεται.
0: Φαίνεται. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.
4: Φιλιά. Καλημέρα.
0: Δεύτερη ευχαριστημένη ακροάτρια. Είμαστε καταπληκτικοί σήμερα. Έχουμε μοιράσει απίστευτα δώρα. Ο Άι Βασίλης μόνο. Να, ο Πάνος λέει: έχω σήμα πάντως. Πάνω, επειδή τώρα δεν έχω εγώ χρόνο, αύριο θα πάρω και θα μας πεις όλες τις λεπτομέρειες. Ό,τι δεν θες να πούμε και τα λοιπά. Εμβόλυμα, στείλε ένα μήνυμα, μη ρωτήσεις αυτό, πες αυτό, να το πούμε συνεννοημένο. Ο Σταύρος που δίνει δεύτερο δώρο το βράδυ στην εκπομπή του θα δώσει, όπως μου λέει εδώ, μια ελεύθερη διέλευση από την Αττική Οδό. Να πάτε, να μην έρθετε. Προσπαθούμε στην αποκέντρωση, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς. Ελπίζουμε μόνο να μην έχει χιόνια, γιατί μην τύχει να πούμε, μην είναι βραδινή διέλευση, γιατί τυχαίνει καμιά φορά και χιονίζει στην Αττική Οδό. Πρωτοφανές! Και θα πεθάνετε όλοι. Δεν θα πεθάνετε βέβαια σήμερα, γιατί το βράδυ έχει εκπομπή ο Σταύρος, 10 με 12, έχει την κρίση μέσης ηλικίας. Δεν θυμάμαι, κάπως έτσι το λέει, κάτι που είναι του μεσήλικα. Εμινόπαυση, κλιμακτήριος, δεν μπορεί να βγεις να πεις καλησμέρα. Είμαι ο Σταύρος Μυστεγνιώτης και ακούτε την κλιμακτήριο. Δηλαδή, θα ήταν λίγο παράξενο. Και αμέσως μετά την εκπομπή θα μεσολαβήσει ένα κενό δίωρο. Είναι κενό το μήνυμά σας. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε τάκι φωτίου, δεν έχουμε? Να ενημερώσουμε το control αν έχουμε τάκι ή δεν έχουμε τάκι. Έχει μεγάλη σημασία για μένα να ξέρω πώς θα αφήσω εδώ την κονσόλα. Και δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμώτο. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 8 η ώρα το πρωί με τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ο Σταύρος το βράδυ θα δώσει και ένα σακί κάστανα για το χιόνι. Σταύρο, I love κάστανα. Και μου αρέσουν και γευστικά. Όντως έχω μανία με τα κάστανα. Μπορώ να φάω απίστευτες έτσι ποσότητες και να χώσω πάρα πάρα πολλά στο στόμα μου, σαν τον Τζιπ και τον Ντέιλ, το οποίο είναι τελείως πορνό, ειδικά αν έχεις μουσια. Τέλος πάντων, αφενός μου αρέσει πάρα πολύ γευστικά, αφετέρου μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ένας καρπός με χιούμορ. Αν δείτε το κάστανο πως είναι πάνω στο δέντρο, είναι σαν ανατριχιασμένος όρχης. Δεν σας κάνω πλάκα. Και ο Τάκης είναι από Δευτέρα. Όχι ρε γαμώτο. Και τι θα κάνουμε τώρα χωρίς Τάκη? Ήντουνα και αυτός μία κάποια λύσης. Έκανα ένα παραλληλισμό μεταξύ Τάκη και Βάρβαρου από κάτι απόκριες που είχα ντυθεί εγώ, BB Bo και ο Τάκης Σέιλο. Μισό λεπτάκι να βρω το ούτρο. Που να είναι. Είναι εδώ. Έλα ρε εσείς. Το ξέρατε ότι σήμερα μπορεί να είναι εκείνη η μέρα που θα βρεθείτε στο λιβάδι της ζωής σας, εκεί που εκείνη θα σας κοιτάξει με τα κερατάκια τζιτακυρτά, τα ματάκια τζιταμπυρμπυλωτά, τη χαροπίτζη, την ουρίτσα, το μουσάκι τζι να ανεμίζει στον αέρα και θα σας πει και ναι, θα είναι η ώρα που θα πρέπει και εσείς να απαντήσετε με
5: Διευχών των Αγίων Πατέρων μόνο. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: And dance with the devil!
6: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρκές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Εγώ ονόματα δεν λέω. Είναι ο Ντίμης, ο Σταύρος, ο Τζίμς, ο Ανολάκος και ο Τάκης από Δευτέρα όμως. Έτσι έμαθα εγώ. Αλλά τέτοια ονόματα δεν λέω. Τραγούδι αποφώνησης. Τραγούδι αποφώνησης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: Athens Free Radio στους 98,1.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Free 981, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 6 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα, Back to the Future, αυτό της Τετάρτης. Την Τρίτη την παραλείψαμε. Είναι ένας τρόπος, ξέρετε, για να φεύγει πιο γρήγορα η εβδομάδα. Κάτι που μας αρέσει να γίνεται. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς, μεταδίδοντας πραγματικά ότι έχουμε αγαπήσει. Αυτό παίζει για τον Άσο. Καλησπέρα, Νικόλα. Enjoy this trip.

0: 21 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο, Πέμπτη, να ξέρετε, θα έχουμε άνοδο 2 βαθμών σε σχέση με σήμερα. Να έρθουμε έτσι σε πιο κανονικά για την εποχή επίπεδα. free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Καλωσορίζω τον Γιώργο, τον Σωτήριο, τον Στέλιο και τον Ηλία.
1: Athens Free Radio

λατρεμένοι Pet Shop Boys. Όσοι κινήσετε αυτή την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, η κάθοδος του Κηφισού είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Παρακαλώ γεμίστε την άμεσα. Η άνοδος είναι αρκετά καλή.

Λαμάκι, Φλίσβος και τα λοιπά, μέχρι Πειραιά, μια χαρά. Λεωφόρος Αθηνών εξαιρετική. Πέτρου Ράλι τα ίδια. Η άνοδος της Λεωφόρου Μεσογείων είναι καλή. Πατησίων εξαιρετική, Γαλατσίου, Βεϊκού, Ηρακλείου. Γενικά οι περισσότεροι δρόμοι, αν εξαιρέσουμε το κέντρο, το οποίο δεινοπαθεί αυτή την ώρα, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Καλώς ορίζω τη φίλη μου τη Μαρίνα, καλώς ορίζω τον συνάδελφο Σταμάτη Κατσαρόπουλο, καλώς ορίζω τη Ρένα, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Classic Hits Radio, 98.1.

Σεπτέμβριος είναι. Εμείς θα πάμε λίγες μέρες πίσω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία κάθε Σεπτέμβριο μετατρέπεται στο απόλυτο πολιτικό και οικονομικό βαρόμετρο της χώρας. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε ούτε με τις εξαγγελίες, ούτε με πολιτική αντιπαράθεση, ούτε με τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως. Απλά θα συνδεθούμε με ό,τι έχει μπει στο συλλογικό μας ασυνείδητο για την απόλυτη pop γαστρονομική ανακάλυψη της νεότερης Ελλάδας, τη γέννηση του φραπέ. Η επίσημη χιλιοϊπωμένη ιστορία μας συντροφεύει από το 1957, τότε στη 22η Διεθνή Έκθεση. Ο αντιπρόσωπος της ελβετικής εταιρείας Nestlé στην Ελλάδα παρουσιάζει ένα νέο προϊόν, σοκολατούχο ρόφημα που παρασκευάζεται χτυπώντας τη σκόνη με γάλα σε ένα ειδικό σέικερ. Στο ίδιο περίπτερο εργάζεται ο υπάλληλος Δημήτρης Βακόνδιος. Και τι λέει λοιπόν ο μύθος, ότι μια μέρα μέσα στην κούραση και την ορθοστασία της έκθεσης, ο Βακόνδιος θέλει απεγνωσμένα να πιει ένα στιγμιαίο καφέ, αλλά δεν βρίσκει πουθενά ζεστό νερό. Οπότε μέσα στην απελπισία.

Θείο Παυλίδης που βρισκόταν στην πλατεία Αμερικής, παρακαλώ. Οπότε αυτός όλος ο ρομαντικός μύθος του 1957 προφανώς και καταρρίπτεται. Καλησπέρα Ελένη, αυτή είναι η Paula Abdul. Ξέρω σ' αρέσει 1988 τώρα. The Classic Hit Station. Free.

Dool Straight Up 1988. Free981.fm. Από εκεί μας ακούτε διαδικτυακά. Και βεβαίως στέλνετε τα μηνύματά σας. Να το τραγούδι τώρα που θα μας πάει στο break των 6:30. Free 98.1. 80s and 90s.

0: Καλησπέρα Μάνο, καλώς ήρθες και εσύ στην παρέα. Μη φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι. 70s, 80s, 90s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολλές

0: 34 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Εμπιστευτικά αυτό το τραγούδι πιο πριν μου το ζήτησε ο φίλος μου ο Γιώργος. Καλώς ορίζω τον Σπύρο, τη Μάριαν, την Σόφη και εσάς όλους που είστε κοντά μας.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

Chris Rea. Ο δρόμος για την κόλαση. Για κάποιους είναι το πρωινό ξύπνημα, ξέρετε αυτό. Όμως οι ψυχολόγοι συμφωνούν απόλυτα, να ξέρετε, ότι οι άνθρωποι που ξυπνούν χωρίς ξυπνητήρι δεν είναι μόνο ήρεμοι, αλλά έχουν και υψηλά επίπεδα αυτογνωσίας. Για την ακρίβεια, αυτά τα άτομα διακρίνονται για την ικανότητά τους να προγραμματίζουν αποτελεσματικά και να έχουν υπομονή. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτά τα γνωρίσματα επεκτείνονται σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Η βάση αυτής της ικανότητας, να ξέρετε, είναι σωστός ύπνος και ένα ρυθμισμένο βιολογικό ρολόι. Η διαταραχή λόγω της έλλειψης ξεκούρασης οδηγεί σε κόπωση και αρνητικές μεταβολικές αλλαγές, υπογραμμίζοντας βέβαια τη σημασία του ύπνου, εντάξει. Καλησπέρα, Νάντια, καλώς ήρθες στην παρέα.

Λίντα για τη χθεσινή και τη σημερινή βροχή, λέει. 1988. Να σας πω βεβαίως ότι η Ελλάδα αποτελεί κατά κοινή ομολογία μια χώρα με ξεχωριστή και σπάνια ομορφιά, τόσο για τις πόλεις της όσο και για την αρχιτεκτονική και έντονη ιστορική ταυτότητα που έχουν αυτές οι πόλεις. Αλλά να ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει και τα πρωτεία όσον αφορά την μεγαλύτερη πλατεία στα Βαλκάνια, παρακαλώ. Η συγκεκριμένη πλατεία δεν βρίσκεται ούτε στην Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στην Κέρκυρα, παρακαλώ. Σε κοντινή απόσταση από την παλιά πόλη της Κέρκυρας βρίσκεται η πλατεία Σπιανάδα, μπροστά στο παλιό φρούριο, με έκταση κοντά στα 84.000 τετραγωνικά μέτρα. Και βεβαίως αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατεία στα Βαλκάνια και βέβαια και στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε. Το όνομα αυτό προέρχεται από την ομώνυμη βενετική λέξη που στην τωρινή ιταλική γλώσσα απαντάται ως Σπιανάτα και αναφέρεται στην επίπεδη επιφάνεια, περιγράφοντας ακριβώς τη δημιουργία της πλατείας, να ξέρετε. 1983 τώρα. I like the beat free. Yeah, it's awesome.

σας πάω πραγματικά πολύ παλιά τώρα, αλλά όχι για μουσική. Θα πάμε σε ένα άρθρο του 1958 που δημοσιεύθηκε στο Montana Libraries και πρόσφατα δημοσιεύθηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συγγραφέας Ρίτα Μακδόναλντ διηγήθηκε την εξής ιστορία. Μια μητέρα ρώτησε τον Αϊνστάιν πώς θα μπορούσε να προετοιμάσει το γιο της για να γίνει επιστήμονας. Προς μεγάλη της έκπληξη, η απάντηση του Αϊνστάιν ήταν τα παραμύθια. Όταν η μητέρα αυτή αντέδρασε θεωρώντας ότι αυτό ήταν πολύ επιπόλαιο, ο επιστήμονας επέμεινε. Εξήγησε ότι η δημιουργική φαντασία είναι βασικό εργαλείο για έναν αληθινό επιστήμονα και τα παραμύθια είναι αυτό που καλλιεργεί τη φαντασία από την παιδική ηλικία. Η συμβουλή του δηλαδή για τους γονείς για πιο έξυπνα παιδιά ήταν απλή και πάνω απ' όλα δημιουργική. Διαβάστε τους παραμύθια και έπειτα ακόμα περισσότερα παραμύθια. Όπως καταλαβαίνουμε, με λίγα λόγια, η κατάκτηση της ευφυΐας δεν κρύβεται πάντα σε αυστηρές ρουτίνες, σκληρή μελέτη και υψηλούς βαθμούς, αλλά στη μαγεία μερικών σελίδων ενός παραμυθιού.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα και θα πάμε σε μια μέρα σαν τη σημερινή, στις 23 Σεπτεμβρίου, πολύ παλιά όμως, στο 1930, για τη μία από τις σημαντικότερες μουσικές προσωπικότητες του αιώνα ήρθε στη ζωή. Ο Ρέι Τσαρλς, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε στη Τζόρτζια. Είναι γνωστός και ως The Genius of Soul. Στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τους 100 καλύτερους, μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών βρίσκεται στη 10η θέση, ενώ στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές, μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών βρίσκεται στη 2η θέση, με πρώτη την Aretha Franklin και τρίτο τον Elvis Presley. Το 1981 κέρδισε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, ενώ το 1986 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Ένα χρόνο αργότερα κέρδισε βραβείο Grammy για τη συνολική του προσφορά στη μουσική.

κουμπάκι χρονομηχανής τώρα και πάμε στις 23 Σεπτεμβρίου 1949. Ήρθε στη ζωή ο Bruce Springsteen, γνωστός και ως The Boss, γεννήθηκε στο New Jersey. Από το 1972 μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 20 βραβεία Grammy, 2 Golden Globes και ένα βραβείο Oscar. Να σας πω ότι το 1997 τιμήθηκε με Polar Music Prize και λίγο πριν το 2000 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

χωρίς να αλλάζουμε ημερομηνία, μένουμε στις 23 Σεπτεμβρίου. Απλά αυτή τη φορά θα πάμε στο μακρινό 1967. Σαν σήμερα οι Doors κυκλοφορούν το single People Are Strange. Το τραγούδι κυκλοφορεί μόλις δύο μέρες πριν την κυκλοφορία του δεύτερου στούντιο άλμπουμ με τίτλο Strange Days. Θα σας πω ότι το single γράφτηκε από τον κιθαρίστα Robbie Krieger και τον Jim Morrison και θα φτάσει μέχρι τη 12η θέση του Billboard.

23 Σεπτεμβρίου τώρα, 48 χρόνια πίσω, στο Ηνωμένο Βασίλειο κυκλοφορεί το άλμπουμ Parallel Lines των Blondie. Σας θυμίζω ότι τότε κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορήσει λίγες μέρες πιο πριν. Έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στο αγγλικό Billboard, στο αμερικανικό, στο βρετανικό charts, ενώ έφτασε στο αμερικανικό Billboard μέχρι τελικά το νούμερο 6.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 23 Σεπτεμβρίου 1986 παρακαλώ. Η Tina Turner κυκλοφορεί το έκτο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Break Every Rule, σαν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να σας πω ότι ήταν βεβαίως το συγκεκριμένο άλμπουμ μια παγκόσμια επιτυχία. Νούμερο 4 έφτασε στο αμερικανικό Billboard 200, νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Typical Male που ακούμε, στο Typical Male που ακούμε συνεργάζεται στα drums ο Phil Collins.

Αγγλία θα πάμε τώρα, γιατί σαν σήμερα το 1986 οι Βρετανοί The Pretenders κυκλοφορούν το single Don't Get Me Wrong. Μπήκε στο top 10 τόσο στο Billboard 100 όσο και στα βρετανικά single charts.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα. Πρώτα πάμε 46 χρόνια πίσω. 23 Σεπτεμβρίου 1980. Η Barbara Streisand κυκλοφορεί το άλμπουμ Guilty με συμπαραγωγό τον Barry Gibb, παρακαλώ. Με κυρίως με lead single το Woman in Love που ακούμε. Έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard 100 και μάλιστα έμεινε εκεί για 3 ολόκληρες εβδομάδες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα, μεταδίδοντας πραγματικά αυτά

Διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστοτοπό μας free981.fm. Σας θυμίζω κάτω δεξιά υπάρχει και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Θα χαρούμε να δούμε τα μηνύματά σας.

Αυτό είναι το Rock Sugar. Θα καλωσορίσω τον Άκη, την Κατερίνα, τον Κωνσταντίνο, την Γεωργία, την Σοφία, τον Μανώλη. Βρίσκεται στα ΚΤΕΛ Ξακίνθο αυτή την ώρα. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή στην πρωτεύουσα. Classic Hits Radio 98.1.

Σας θυμίζω σε λιγάκι θα έρθει στην παρέα μας ο Πάνος Βόλης. Θα πασπάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στο Σταύρο Μυστεγνιώτη μέχρι τα μεσάνυχτα και αυτός με τη σειρά του στον Αλέξανδρο Κοντόπουλο μέχρι ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλησπέρα Νικηφόρε, τελευταίος και καταϊδρωμένος. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 6 το απόγευμα. Να μου περνάτε καλά και να χαμογελάτε πολύ σε αυτούς που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ζωντανά από το Live Aid, από το Λονδίνο, ήταν η Queen το 1985.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

καλησπέρα σε όλους και όλες. Πόσος καιρός πέρασε. Πόσος. Έχουμε τα πούμε από πότε? Από το καλοκαίρι. Λίγο πριν το καλοκαίρι, για την ακριβία.

0: Ελάτε λοιπόν από ένα όχι μεγάλο καλοκαίρι, όχι μεγάλο, αλλά φέτος η αλήθεια είναι ότι κάναμε αρκετές διακοπούλες, ξεκουραστήκαμε αρκετά, γύρισαμε διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά το βασικό είναι ότι ξεκουραστήκαμε αρκετά. Είπαμε να επιστρέψουμε στα μικρόφωνα και τις μουσικές του Free. Εν τω μεταξύ πάρα πολλές οι αλλαγές. Και ευχαριστώ πολύ Σταύρο για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα Σταύρο, είμαι Στεγνιώτη, θα τον απολαύσετε μετά στις 10. Ακόμα δεν έχουμε σετάρει καν την καινούργια κονσόλα με τα μικρόφωνα, αλλά what the fuck, θα τα καταφέρουμε νομίζω. Λοιπόν, σήμερα ως πρώτη εκπομπή έλεγα να μην το κουράσουμε πάρα πολύ. Να παίξουμε πιο πολλά γιουράκια, πιο εμπόριο σήμερα. Και να περάσουμε καλά μέχρι και τις 10 λοιπόν, Παναγιώτης Βόλης και Nines Express. Εδώ στον Free, στο 98.1, αυτό θα γίνεται κάθε Τετάρτη, ακριβώς στις 8. Λοιπόν, το σήμα το ξεχυλώσαμε, πάμε για δεύτερο.
1: The 90's Express.

Λοιπόν, in the mix θα πάμε μέχρι και τις 10. Oh my God, we're back again. Θυμίζω ότι επικοινωνούμε στο free981.fm αλλά και στο live24, αν μας ακούτε από εκεί. Επίσης μας ακολουθείτε και στο Mixcloud, όπου ήθιστε να ανεβαίνει η εκπομπή. Εντάξει, προφανώς όχι σήμερα, έτσι. Για δυναμώνουμε σιγά σιγά.

Λοιπόν, για πάμε. Τι ακούσαμε, ακούσαμε Loft, ακούσαμε Backstreet Boys. Ενώ τώρα BG The Prince of Rap, The Beat is Hot ή This Beat is Hot. Θεώ συγχωρέστε και αυτό το καημένο. Πίστα λοιπόν συντονισμένη εδώ στους 98 και 1 για την Αθήνα. www.free981.fm για τον υπόλοιπο κόσμο. Και όπως λέει και ο Στάικος, μπορεί και λίγο παρά έξω. Από το ίδιο site επικοινωνούμε και όλα, στέλνετε τις καλησπέρα σας, τις επιλογές σας, προφανώς γιατί θα τις βάλουμε. Αλλά καλά είναι ρε παιδί μου να τα λέμε έτσι αυτό. Καλησπέρα στους δύο Γιώργηδες που κάνανε το ποδαρικό.

Βεβαίως, μεγάλη καλησπέρα στον Γιώργο Αποστολίδη. Γιώργο, παρεξήγησης. Δεν λέω όλα αυτά που ζητάς. Χαζομαρίτσες. Ξέρεις ποια λέω. Το This Beat Is Hot είναι μια χαρά. Και δεν το ζητείς και μεταξύ μας. Κάτι μπαρίστα λόκα μου ζητάς και κάτι τέτοια. Φιέστα. Αυτά τα αιμοβόρικα, ρε παιδί μου, αυτά. Snap. Ένα συγκρότημα το οποίο τρέχει ακόμα, παίζει ακόμα, δουλεύει ακόμα, κάνει και τα live του. Τον είχαμε δει το Turbo B κιόλας live, νομίζω, πέρσι. Εντάξει, προφανώς δεν είναι αυτό που θυμόμαστε, αλλά είναι καλό γιατί υπάρχει ακόμα, το θυμόμαστε και γουστάρουμε αυτό.

Λοιπόν, νομίζω έχουμε άλλο ένα, για break. Και μετά να επιστρέψουμε με αγαπημένο του Γιώργου, γιατί μας κάνει παραπονάκια. Που αποστολή δείτε.

δεύτερο ημίωρο, Nines Express, Παναγιώτης Βόλης. Ξεκινήσαμε για τον κύριο Αποστολή Δημοσχένη Παραπονάκια, Dr. Feel Good, Cool James and the Black Teacher. Ενώ τώρα το Terry, Something Going On. Παρέα λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 10 παίζοντας τα καλύτερα των 90's, όπως συνηθίζουμε Τετάρτες, και θα συνηθίζουμε πλέον γιατί τώρα ξεκινάμε. Μιξάρουμε live μέχρι και τις 10. Την πρώτη ώρα λίγο πιο χαλαρά, τη δεύτερη ώρα λίγο πιο δυνατά. Ξέρετε πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να μπούμε σε Euro τώρα, έτσι, σιγά σιγά. Free981.fm. Από εκεί μας ακούτε, από εκεί επικοινωνείτε, από εκεί κάνετε τα πάντα. Και λίγαν συντόμως ανεβαίνει το καινούριο app για Android, αλλά και για iOS.

δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά η καλύτερη μουσική αυτή την ώρα παίζει μόνο στους free, στον free, είναι σήμερα. Η πρώτη εκπομπή έχουμε σαρδαμίσει άσχημα, έτσι. Εδώ λοιπόν, στον free, στο 98 και 1 για την Αθήνα και στο www.free981.fm. Λίγο πριν, Never Alone, ενώ τώρα, Wake Up. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10. 10 αναλαμβάνει Σταύρος Μη Στεγνιώτης. Ενώ ακριβώς τα μεσάνυχτα ο Αλέξανδρος Κοντόπουλος επιστρέφει.

Αυτό το θυμήθηκα από σπόντα χθες το βράδυ, όταν έκανα ένα έτσι φρεσκάρισμα της λίστας σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, και είναι το Unlimited και είναι Tuning Into Something Wild. Αυτό παίζει να μην το έχω παίξει ποτέ στην εκπομπή. Είναι κομματάρα, έτσι.

και νομίζω ότι αυτό θα είναι το τελευταίο. Το τελευταίο. Θα είναι το τελευταίο για την πρώτη μας ώρα. Nancy Express, Παναγιώτης Βόλης, παρθενική εκπομπή με Μπόλικα Σαρδάμ σήμερα είναι η αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι σας αρέσει ο tracklist, οπότε θα θυμίσουμε φυσικά ότι αύριο, καλώς έχω των πραγμάτων, θα ανέβει η εκπομπή στο Mixcloud, οπότε αν δεν μας ακολουθείτε, ακολουθήστε μας. Αν δεν την ξανακούσετε ή οτιδήποτε. 3981, σύντομο break. Και εμείς θα τα ξαναπούμε για τη δεύτερη μας ώρα. Γιατί θα ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα, άραγε. Αχα, entrance, okay.

Νέο πρόγραμμα, νέες εκπομπές, νέες ιδέες. Your Dance Hours. Now on Free Radio. The 90s Express. In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Στα Dex, ο Παναγιώτης Βόλης.

δεύτερη ώρα εδώ στον Free, εδώ στο Nines Express. Ξεκινήσαμε με αγαπημένο από Indrans, αγαπημένο όμως, ίσως το καλύτερο κατά τη γνώμη μου. Electronic Pleasures, ενώ τώρα Labouche, Sweet Dreams. Λοιπόν, μέχρι και τις 10 θα παίξουμε τα καλύτερα των 90s. Σήμερα έχει μπόλικο Euro, commercial Euro για την αλήθεια. Άντε και νομίζω δεν θα πάμε πάνω από 140 ή κάπου εκεί γύρω τουλάχιστον.

Βεβαίως, καλησπέρα στον Χριστόφορο. Καλησπέρα και στη Δέσποινα. Λίγο πριν ISMC, κλασική παραγωγή Robix, αυτό είναι το Run Fuckover. Ένα track στο οποίο δεν ακούστηκε καν ιδιαίτερα, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό και από τα καλύτερά του. Τώρα, Paul Harris, The Music of Your Mind, ενώ ετοιμαζόμαστε για Motivate. Είστε στη δεύτερη ώρα του Lunch Express με τον Παναγιώτη Βόλη στα Dex. Live in the mix.

Berry, The Sunshine After The Rain. Το remix είναι από του Cowboys. Αυτό νομίζω αρέσει πάρα πολύ στον Χριστόφορο. Τώρα δεν ξέρω αν το αρέσει σαν τραγούδι η ερμηνεύτρια. Για πρέπει να πούμε ότι και αυτή περιοδεύει κανονικότατα. Έχουν φτιάξει ένα ωραίο σχήμα μαζί με τους Originals. Με την vocalist των Two Unlimited, την Anita Doch, αν δεν κάνω λάθος. Την χορεύτρια των Καπέλα. Την vocalist των Lasgo κλπ. Κλπ. Κλπ. Και κάνουμε τσάρκα. Εκτός από Ευρώπη έχουν πάει και Βαλκάνια και γίνεται ένας μικρός πανικός. Μικρός. Αλλά σε εμάς που, τέλος πάντων.

Leave It All Behind. Με αυτό θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Εσείς δεν πάτε φυσικά πουθενά, γιατί έχουμε άλλο ένα ημίωρο πριν σας αφήσουμε στα χέρια του Σταύρου. Αυτά τα στιβαρά τριχωτά μπράτσα. Μέχρι και τα μεσάνυχτα.

Οδεύοντας στο τελευταίο μας σημείο, το τέταρτο. Ξεκινήσαμε 14-14. Bingo Boys τώρα, Sugar Daddy, και αυτό ξέρετε πώς πάει.

αυτό κουμπώνει ακριβώς με bang. Το οποίο θα παίξει μετά φυσικά. Καλησπέρα στο Μανώλη, καλησπέρα στην Νάντια. Χριστόφορε, όλα τα θυμάμαι αγόρι μου, όλα. Είναι αλήθεια, η Μπέρι είναι φωτιά. Και η Wickfield είναι απλά δεν έχει ωραία τραγούδια. Και μιλάμε για τώρα, έτσι. Όχι τότε. Εν τω μεταξύ, κοίτα πόσο προφητικά tracks βγαίνανε στα 90s, έτσι. Ντροπή και έσχος, ντροπή.

Πώς έχουμε, 2-3 πριν το τέλος, κάτι τέτοιο. Καλά, σίγουρα έχουμε max μετά από αυτό, δεν το συζητάμε.

Max, don't have sex with the Rex. Αυτό παίζει για τον κύριο Σταυρόπουλο. Ξέρω ότι είναι αγαπημένο. Παλιό αγαπημένο, θα δεν το ξεχάσει ίσως. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ώρα να κάνουμε σιγά σιγά αποφώνηση. Όχι.

Λοιπόν, ας κάνουμε από τώρα να είμαστε σίγουροι. Πρώτη εκπομπή κιόλας, μην τα κάνουμε τελείως χάλια. Από τις 8 μέχρι και τώρα ο Παναγιώτης Βόλης ήταν μαζί σας πίσω από τα μικρόφωνα και τις μουσικές του Free στο 98,1 για την Αθήνα, αλλά και μέσω του free981.fm στον υπόλοιπο κόσμο. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, σας περιμένω πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Εκεί Τετάρτη λέω, γύρω στις 8. Ευχαριστώ όλους και για την επικοινωνία. Δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί Σταύρος Μυσταγνιώτης μέχρι τα μεσάνυχτα και στα ακριβώς τα μεσάνυχτα Αλέξανδρος Κοντόπουλος. Ευχαριστώ όλους και όλες για την παρέα και την επικοινωνία. Καλή σας νύχτα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

3 λεπτά μετά από τις 10 εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα. Είμαι ο Σταύρος Μυστιγνιώτης και αυτό εδώ είναι το Midlife Crisis της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Η Λία έχει χάσει το πρώτο, ξεκινήσαμε Δευτέρα. Καλησπέρα.

πω καλησπέρα μια που ξεκίνησα σε όλους της γνωστής ομάδας των συνήθων υπόπτων. Σάκη, Μαρία, Πάνο, Αρχοντούλα, Γιάννη, Κατερίνα, Ματίνα, Νάντια, Βίκη, Γιώργο, Χρήστο, Σωτήρη. Ο γνωστός Σωτήρης που είναι ακόμα στο πατάρι από ό,τι μαθαίνω. Στους δύο Γιώργηδες που ο ένας ο Γιώργος έχει σήμερα γενέθλια. Γιώργο Μολφέτα, χρόνια πολλά.

Να θυμίσω ότι ακριβώς τα μεσάνυχτα ακολουθεί η εναρτήρια εκπομπή για φέτος του Αλέξανδρου Κοντόπουλου. Και επειδή αυτό που ακούμε από τους Within Temptation που λέγεται Faster πρακτικά είναι το Wicked Game, το γνωστό Wicked Game, να τα ακούσουμε και πάλι σε διασκευή, αυτή τη φορά από τους Χιμ.

Το επόμενο τραγούδι όμως δεν μιλάει για αγάπη, είτε με τα καλά της είτε με τα κακά της, μιλάει για μία αυτοκτονία. Και το βίντεο κλιπ το οποίο συνόδευε αυτό το τραγούδι δεν παίζονταν είτε καθόλου από το MTV, είτε παίχτηκε τελικά πετσοκομμένο. Αυτή είναι η μικρή ιστορία πίσω από το κομμάτι Jeremy των Pearl Jam που ήδη ακούμε. Να πω καλησπέρα στη Μαρίτα, στο Γιάννη το Μουτσόπουλο που αύριο τέτοια ώρα θα έχει εκπομπή εδώ στον Free FM.

Και από ένα τραγούδι που μιλάει για αυτοκτονία, αποτέλεσμα bullying, πάμε σε ένα τραγούδι που δεν ξέραμε πάρα πολύ ότι μιλάει πάλι για bullying, και είναι αυτό που ακούμε τώρα από τους Foster the People.

Εγώ αρχίζω και προσέχω σιγά σιγά τι λέω, γιατί μου έκανε παράπονο ο Δημήτρης ότι τι θα κάνουμε, βρεθιά, θα το τονίσουμε δηλαδή με αυτά που βάζεις. Βασικά με αυτά που λέω, αλλά τέλος πάντων. Το ίδιο είναι εδώ που τα λέμε.

Αυτούς έχουμε λίγο καιρό που δεν τους έχουμε δει εδώ στην Ελλάδα. Ελπίζω να αλλάξει σύντομα. Αυτή είναι η Editors και το Sugar.

αφήνουμε τους Muse και το Starlight για να πω τα μοναδικά γενέθλια που έχω για σήμερα, το υπόσχομαι, αλλά είναι σημαντικά. ...77 ετών γίνεται το αφεντικό. Ο Bruce Springsteen γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1949 στο New Jersey.

Και αυτούς εδώ είχαμε καιρό να τους δούμε, τους είδαμε μετά από περίπου 3 χρόνια, πέρυσι τον Φεβρουάριο αν θυμάμαι καλά. Και αυτό γιατί είχε αρκετά προβλήματα υγείας ο τραγουδιστής τους, ο James Nutsinski. Ελπίζω να τους ξαναδούμε σύντομα. Τώρα θα μου πείτε γιατί βάζω Stone Roses. Γιατί πολύ απλά οι Pure Essence που ακούσαμε πριν συναντήθηκαν όλοι μαζί, ήταν άγνωστοι, σε ένα λεωφορείο το οποίο τους πήγαινε στη συναυλία των Stone Roses στο Spike Island. Το διάβασα αυτό, μην νομίζετε.

Να σας πω την αλήθεια, Stone Roses δεν έχω δει. Έχω δει όμως Ian Brown στην Αθήνα πριν από μια δεκαπενταετία, αν δεν κάνω λάθος. Μου έχει μείνει στο μυαλό η φόρμα που φόραγε ο Ian Brown και επίσης μου έχει μείνει στο μυαλό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από τον ίδιο, που είχε κυκλοφορήσει εκείνη την περίοδο και είχε το περίεργο ότι στους στίχους του τραγουδιού όλες οι λέξεις σχηματίζουν τα αρχικά τους, δηλαδή τουλάχιστον σχηματίζουν τη λέξη fear. Και επειδή σίγουρα δεν μπορώ να το περιγράψω σωστά, καλύτερα να ακούσετε οι ίδιοι

Μου έλεγε ο Γιάννης Μουτσόπουλος πριν ότι ήταν backstage στη συναυλία που έδωσαν οι νιούς στη Μαλακάσα πριν από μερικά χρόνια όταν ήταν διευθυντής στη Warner. Εγώ δυστυχώς ήμουν απ' έξω, δεν είχα εισιτήριο, αυτό εννοώ. Εδώ δεν είχα εισιτήριο στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, δεν είχα εισιτήριο για τη συναυλία, γιατί πολύ απλά μου φάνηκε υπερβολική η τιμή του.

Όταν είχαν έρθει οι θέτες Aircon στο Mars εκεί γύρω στο 2007-2008, οι τιμές στα εισιτήρια της συναυλίας της συγκεκριμένης ήταν περίπου διπλάσια από το μέσο όρο της εποχής.

Είτε θέλει να δούμε πόσο πολύ τον αγαπάει, είτε μας λέει πάρα πολύ απλά ότι μισεί τα πάντα, δεν πρέπει να κάνουμε έτσι και πάρα πολύ μεγάλη φασαρία, γιατί όπως και να το κάνουμε, η αγάπη είναι ένα απλό αίσθημα. Τουλάχιστον αυτό πιστεύουν οι Darkness.

Αυτή ήταν η Def Leppard. Love Bites. Εάν θέλετε να ακούσετε σε ένα τραγούδι πώς είναι να δαγκώνει η αγάπη, μεταφορικά πάντα, ακούστε το επόμενο.

θυμίσω ότι σε μισή ώρα από τώρα, σε αυτό το μικρόφωνο μπροστά, θα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κοντόπουλος. Ξεκινάει και αυτός με τις Αλκιονίδες Νύχτες, πρώτη εκπομπή σήμερα. Οπότε μην πάρετε κι εσείς τους λόφους. Αυτή εδώ είναι η Led Zeppelin, Over the Hills and Far Away. Από αυτό το άλμπουμ που το εξώφυλλό του είναι non politically correct. Το είπα. Ψάξτε το, είναι το House of the Holy του 1973. Δυστυχώς με τα σημερινά δεδομένα δεν περνάει έξω.

από ένα συγκρότημα που γνωρίσαμε τη δεκαετία του 2000, λεγόντουσαν και λέγονται, γιατί ξαναεμφανίστηκαν, τους ακούσαμε τώρα, είναι καινούργια κυκλοφορία. Το group λέγεται Dead Dandelions και αυτό που ακούσαμε λεγόταν Down Through the Days. Αυτούς νομίζω τους ξέρετε, δεν χρειάζεται να τους συστήσω.

Διάβαζα ένα άρθρο την περασμένη εβδομάδα για το πόσα τραγούδια ανεβαίνουν στις πλατφόρμες streaming ανά ημέρα. Το νούμερο είναι λίγο περίεργα μεγάλο, γιατί βάσει στοιχείων μέχρι στιγμής ανεβαίνουν περίπου, λέει, 90.000 τραγούδια κάθε μέρα. Από αυτά, την προηγούμενη χρονιά ήταν περίπου γύρω στις 10.000 τα τραγούδια τα οποία ήταν συνθετικά, δηλαδή ήταν φτιαγμένα με χρήση AI. Φέτος αυτό το νούμερο έχει ανέβει στο 50%. Δηλαδή 45.000 τραγούδια την ημέρα από AI ανεβαίνουν σε Spotify, YouTube και όλα τα υπόλοιπα. Στο τέλος φαντάζομαι ότι θα βγει και κάποιο AI που θα τα ακούει, έτσι.

Εκτός από τα καθαρά τραγούδια, με την έννοια ότι είναι φτιαγμένα 100% από AI, υπάρχουν και τα, ας το πούμε, υποβοηθούμενα. Το συγκρότημα που θα ακούσουμε τώρα, όχι η Super Heaven που μόλις ακούσαμε, αλλά η Almost Alive, λένε ότι είναι υποβοηθούμενοι από AI. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς σε τι σημείο υπάρχει αυτός ο βαθμός υποβοήθησης, αλλά τέλος πάντων.

Να σας πω την αλήθεια, επειδή το ψάξα, το συγκρότημα που ακούσαμε πριν ουσιαστικά δεν είναι συγκρότημα, είναι ένας παραγωγός ο οποίος τα κάνει όλα μόνος του. Η φωνή που ακουγόταν να τραγουδά υποθέτω ότι είναι ο ίδιος, μου έμοιαζε όμως πάρα πολύ με τη φωνή του Gavin Rossdale που ακούμε τώρα και είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε για σήμερα. Θα το ξαναβάλω από την αρχή, μη φοβάστε. Θυμίζω ότι ακριβώς σε 5 λεπτά από τώρα στο μικρόφωνο εδώ μπροστά του Athens Free Radio θα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κοντόπουλος. Βέβαια τώρα υπάρχει ένα διφορούμενο μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από το μικρόφωνο, δεν ξέρω. Θα μιλάει πάντα στο μικρόφωνο, αφού το ξέρουμε σίγουρα. Θα μιλάτε κι εσείς μέσα από το Viber του σταθμού. Από μένα καλό βράδυ, καλό Πέμπτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα ακριβώς στις 10. Να προσέχετε και έξω, γιατί κυκλοφορούν ολιστικές μεθόδους, μέθοδοι, πέστε το πως θέλετε, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, δηλαδή ειλικρινά με αυτά που βλέπω στην τηλεόραση τις τελευταίες μέρες πάλι έχω λίγο βγει εκτός. Sorry, αλλά έχω βγει. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ακριβώς 5 μετά τις 12, μετά από απουσία 2,5 μηνών περίπου. Είμαστε και πάλι εδώ. Καλησπέρα σας, καλημέρα σας, ό,τι θέλετε εσείς, διαλέγετε και παίρνετε. Καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε και όχι μόνο ραδιοφωνική. Να πούμε και καλό φθινόπωρο, να πούμε γιατί χθες ήταν κάπως φθινοπωρινός ο καιρός και μας άρεσε ιδιαίτερα. Αν δεν καταλάβατε, για να ξαναστηθούμε κιόλας, είμαι ο Αλέξανδρος Κοντόπουλος. Τα λέμε παρέα κάθε Σάββατο και Τετάρτη, κάθε Τετάρτη και Σάββατο, για να μην τσακώνονται και ημέρες. Μαζί θα περάσουμε άλλη μία ραδιοφωνική σεζόν εδώ στον Athens Free Radio 98,1. Πρέπει να είναι η τέταρτη ή η πέμπτη αυτή. Ο Σταύρος θυμάται καλύτερα.

Να στείλουμε λοιπόν μια μεγάλη καλημέρα στο διευθυντή μας, το Σταύρο Μεσαγνιώτη, τον οποίο απολαύσατε πριν στην εκπομπή Midlife Crisis. Κι όμως παιδιά, πέρασαν 2,5 μηνάκια από την τελευταία φορά που τα είπαμε. 2,5 μηνάκια, έτσι. Και λέω μηνάκια. Όχι γιατί μου αρέσει να μιλάω σαν το κοκκουλίνι. Έτσι, λέω 2,5 μηνάκια γιατί πραγματικά οι μήνες, έτσι, είναι μηνάκια. Τα χρόνια, χρονάκια.

μόνο πράγμα που με τα χρόνια αποκτά έτσι αξία είναι τα κομμάτια. Τα τραγούδια μας, ένα τραγούδι καλό, αργότερα γίνεται τραγουδάρα, κομματάρα,

κομμάτι λέγεται Stay the Night. Μείνετε εδώ λοιπόν, που θα βρείτε καλύτερα. Με τρίαφρο και εγώ, όπως ο Καρβέλας, έτσι. Καρβέλας που δεν έχει πιει ποτέ, δεν πίνει αλκοόλ ο Καρβέλας, παιδιά, στη συνέντευξη που έδωσε στο Μπογδάνο. Είπε ότι δεν πίνει αλκοόλ καθόλου.

Όπως πρέπει να πούμε, τους τρόπους επικοινωνίας, τι διάβλους έχουμε ανοιχτούς αυτή τη στιγμή, πρέπει να πούμε, οφείλουμε να πούμε. Πάμε σε ένα κομμάτι που σας αρέσει ιδιαίτερα, γι' αυτό και το βάζουμε συνεχώς. Επιλογή του Δημήτρη από Καλλιθέα.

Σταύρος μου θυμίζει ότι είναι η πέμπτη σεζόν αυτή που μπαίνουμε. Πώς περνάνε τα χρονάκια, έτσι Σταύρο? Πότε σε πήρα Κυριακή μεσημέρι να κάνουμε το sound check? Ήσουν στον δρόμο, θυμάμαι.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Μπαίνετε στη σελίδα μας free981.fm, κάτω δεξιά θα βρείτε το σημείο που στέλνετε το μήνυμά σας. Αρκεί να κάνετε μια απλή εγγραφή free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε το σατάκι μας. Σημείο να στείλετε το δικό σας μήνυμα. Το συννεφάκι, το φαγελάκι, πείτε το όπως θέλετε εσείς. Μπορείτε φυσικά να μου στέλνετε και στο Facebook Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως θα ακούτε Κοντόπουλος με K-O-N-T και φωτογραφία του Simple Man. Με καλημέρες. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία είναι πάντα εδώ και θα μπορούσε να λείψει και από την αρχή.

Πάντως, τώρα τελευταία διαβάζω έτσι κάτι αναρτήσει ενός γνωστού πολύ μεγάλου σκηνοθέτη, τηλεπαρουσιαστή, είχε και σταθμό παλιά στα FM, δεν θέλω να πω το όνομα, αλλά πολύ γνωστός, καταξιωμένος, έτσι δεν το συζητάμε, ο οποίος κατακρίνει όλους αυτούς που λένε καλημέρα στις 2 και στη 1. Το επιχείρημά του είναι ότι είναι ακόμα μέρα, όχι συγγνώμη, αυτού κατακρίνει αυτούς που λένε καλημέρα στη 1 και στις 2. Κατακρίνει δηλαδή αυτούς γιατί θεωρεί ότι επειδή είναι μέρα, δεν μπορείς να λες τώρα καλησπέρα στις 2, καλησπέρα στη 1, αφού είναι ντάλα ο ήλιος. Τι καλησπέρα σου λέει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω και στις 3 η ώρα, ας πούμε, καλημέρα. Φαίνεσαι τεμπλιχανάς, σαν να ξύπνεις εκείνη την ώρα. Ανοίγεις τα μάτια σου και λες καλημέρα. Δεν είναι και ωραίο να πεις τώρα καλημέρα στις 3. Κι ας έχει ήλιο. Δεν μπορείς να πεις καλημέρα στις 3. Για άλλους έχει περάσει μισή μέρα. Δεν λες καλημέρα στις 3.

Λοιπόν, πάμε στην Πούπη. Καλημέρα, καλή ραδιοφωνική σεζόν, καλή ακρόαση να έχουμε με καυτά θέματα ίντριγες, sports news, bet tips και μορφές μουσικές. Γεια σου ρε Πούπη. Καλημέρα και στον Νικολίνο φυσικά. Και όμορφες μουσικές επιλογές μας... μας εύχεται η Πούπη. Πάμε στο καταπράσινο Γιώργο. Καταπράσινο καλημέρες. Αλέξανδρε, καλή αρχή να έχουμε σε αυτή τη σεζόν που ξεκινάει και φυσικά στην ομαδάρα μας που ξεκινάει σήμερα βεβαίως, Τζόρτζ. Το βράδυ 9 και 4 με την Μπάρι. Να έχουμε καλή σεζόν με υγεία, Τζόρτζ.

Καλημέρα στον άλλο καταπράσινο της εκπομπής, το Κυριάκο μας από την Καλαμάτα. Καλημέρα σε όλους, καλή σεζόν με μουσικάρες και θέματα φωτιά. Και θα ξεκινήσουμε με θέμα φωτιά απόψε, Κυριάκο. Γιατί όπως λένε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Για πάμε εδώ.

Πάμε και στον προφεσόρ Μπιλ. Καλή νέα σεζόν με υπέροχες ραδιοφωνικές εκπομπές. Τι και αν πέρασε το καλοκαίρι, έρχονται οι Αλκιονίδες νύχτες. Να μας αισθάνουν καλή εκπομπή, Άλεξ, χαιρετισμούς σε όλη την παρέα που ακούει. Γεια σου, ρε Μπιλ. Τώρα ο Μπιλ κατάλαβε ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε ζεστασιά. Αμάν, έτσι να φύγει αυτό το καυτό διάστημα του καλοκαιριού και ο Μπιλ θέλει να τον ζεστάνουν εκείνες τις νύχτες αντί να τον δροσίσουν.

Γεια σου ρε Μπίλη, εύχομαι φέτος να βρεις τη Φάνη. Πάμε σε ένα πολύ παλιό ακρόατη, το φίλο μας τον Πολ. Καλή σεζόν, με υγεία και όλα τα καλά να έχουμε, φίλε Αλέξανδρε, καλή κομπή. Γεια σου ρε γιγάτα Πολ, από πολύ παλιά μας ακούει ο Πολ. Ο φίλος μας ο Πολύκαρπος. Καλή σεζόν, Πολ.

λοιπόν, σε 10 λεπτά από τώρα έχουμε θέμα φωτιά. Έτσι, για να βάλουμε σε μια τάξη τους ρόλους στη ζωή μας. Αυτή είναι η Έλενα Μάιλς. Εμείς ακούμε Black Velvet.

Αυτό είναι το σημαντικότερο όμως. Πώς αισθάνεσαι τώρα που το καλοκαίρι τελείωσε και ξεκινάει νέα σεζόν? Είστε έτοιμοι? Είστε θεσμένοι στα πατώματα? Γιατί ξέρω μερικούς που δεν αντέχουν με τίποτα, έτσι, που έχουν μπει σε γορκούς ρυθμούς πάλι και έχουν τις γνωστές υποχρεώσεις τους. Με τι διάθεση σας πετυχαίνω? Για πείτε μου. Λοιπόν, πολύ καλός, μου θυμίζει ότι γνωριζόμαστε 25 ραδιοφωνικά χρόνια. 25, πολύ καρπέ. Δηλαδή ήμουν άνιος και έγινα λιγότερο άνιος. Ακόμα μερικούς μου μιλάνε έτσι στη δική μου ηλικία και λένε όταν ήμουν νέος. Τι όταν ήμουν νέος? Όταν ήμουν μικρός. Τι πάει να πει όταν ήμουν νέος? Κάτι παππούδες φυσικά τα λένε αυτά όταν ήμουν νέος. Τι είμαστε εμείς τώρα? Είχα βγει με ένα φίλο και είχε μια φίλη νεότατη. Εντάξει, νεότατη. Και λέει όταν ήμουν νέα, το είπε μία, το είπε δύο. Τις λέω να σου πω κάτι, τις λέω κάνει σαν... στον αέρα και δεν μπορώ να πω τη λέξη, αλλά μπάσε, τους κατάλαβα τι θέλω να πω, σαν τι της είπε ότι κάνει. What?

Να και το μήνυμα του Γιάννου. Ήρθαμε καθυστέρηση, ξέρω γιατί. Το σύστημα κόλλησε το Γιάννου. Λοιπόν, εδώ αγαπημένο σας Γιάννος, το φοβερό Lover Jim, λέει Six Pack Boy. Έτσι, το Six Pack Boy μου θυμίζει έτσι Backstreet Boys, κάπως έτσι τέλος πάντων. Το νοτιών προαστίων επιστρέφει, λέει, δυνατότερος και δυναμικότερος. Έτσι. Δηλαδή, πόσο πιο δυναμικός, Γιάννο. Να έχουμε καλή σεζόν, έτσι. Δηλαδή, πόσο πιο δυναμικός, Γιάννο.

Αλλά επειδή είσαι ο Γιάννος και επειδή είσαι γνωστός φαν ιταλικών τραγουδιών, άκου αυτό για σένα. '93, σκηνοθεσία Spike Lee, ένα φοβερό βίντεο κλιπ. Μια κουκλάρα σίγουρα στο βίντεο κλιπ. Και φυσικά ο Έρος Ραματσότη.

2001, από τότε γνωριζόμαστε. Πολύ καρπέ, φοβερό. Δηλαδή με το που πήγα εκεί, με βρήκες.

Εντάξει, λευκοχέρα ήταν, δεν λέω, αλλά εντάξει. Για τρία λεπτάκια που έπαιξε δεν έγινε και κάτι. Ήταν και το δείπνο, έτσι. Ένα πολύ ωραίο εργάκι. Κωμωδία, αλλά είχε ωραία νοήματα. Πεντέλοπε Κρουστίνα, αυτή η Πεντέλοπε, ρε παιδιά, έχει φτάσει 51 και είναι καρακουκλάρα. Δεν γράφει καθόλου χρόνος πάνω της, τίποτα. Αυτή και η Βύση.

0: από εδώ βλέπω και τον Γιώργο Γεωργίου, το θρυλικό πλέον Γιώργο Γεωργίου. Μας εύχεται καλή ρυθμική σεζόν, χαιρετίζουμε στην παρέα. Λοιπόν, πέμπτη σεζόν, σωστός και ο Γιώργος, θυμάται καλά.
1: Athens Free Radio. Στους 98,1.

Έτσι, τα έχει τα χρόνια κάτι στην εκπομπή, Τζόρτζ. Λοιπόν, ακριβώς 30 μετά τις 12. Εσείς ακούτε πάντα Athens Free Radio 98,1 από την Αθήνα. Μας ακούτε φυσικά και μέσω ίντερνετ στο free981.fm. Επικοινωνείτε μέσω της σελίδας μας. Κάτω δεξιά θα βρείτε το χώρο που θα στείλετε το μήνυμά σας. Και θέλω να ανοίξει η γραμμή μας, γιατί το θέμα μας βγαίνει από το φούρνο. Και πολύ απλά θέλουμε να μας πείτε, έτσι, τι είναι για σας, έτσι, ο άντρας ο σωστός. Ο άντρας ο σωστός, τρεις τελίτσες. Ποιος είναι? Τι χαρακτηριστικά έχει? Δηλαδή, θα βγει στο τηλέφωνο ο Γιώργος ο Γεωργίου και θα πει: ο άντρας ο σωστός είναι ο άντρας που δεν λέει ψέματα. Ο άντρας που κερνάει γιατί είναι large. Ο άντρας που κοροϊδεύουν τη γυναίκα του στο δρόμο και τους αρπάζει. Ο άντρας, ξέρω εγώ, που δεν δέχεται που μιλάει στη γυναίκα του σαν να είναι λουλούδι. Λέμε τώρα, έτσι, διάφορα. Γεια σας. Ποιος είναι ο άντρας ο σωστός? Τρεις τελίτσες. Να μας πούν και οι γυναίκες φυσικά και οι άντρες το πρώτο που έχουν στο μυαλό τους για εκείνους και οι γυναίκες που έχουν για το τέρι τους. 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. Πείτε μας ποιος είναι ο άντρας ο σωστός.

Ή μπορείτε να πείτε, ρε παιδί μου, έτσι, με μια λέξη, με δύο λέξεις, όνομα και επώνυμο. Δηλαδή να μου πείτε, ξέρω εγώ, ο άντρας σωστός είναι ο Rich Forrester. Τέλος. Όπως ο Γιώργος που μου το λέει με μία λέξη, ο Γιάννος. Λοιπόν, πάμε για τον πρώτο ή την πρώτη. 690-90-70-401. Πείτε μας ποιος είναι ο άντρας ο σωστός, όχι ο πρόστιχος ο σωστός.

Καλή δύναμη λοιπόν, Κυριάκο. Καλή δύναμη να έχεις. Από μια την καλή ομάδα του Κυριάκου, ότι πάει πολύ καλά μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και ήταν η ομάδα που δυσκόλεψε πιο πολύ από όλες στο Παναθηναϊκό μέχρι τώρα.

και πέρυσι ότι όταν ήταν να γίνεται ποδαρικό χρονιάς, δεν έπαιρνε κανένας. Γιατί φοβόσασταν μην θεωρηθείτε κατσικοπόδαροι. Αλλά εμείς δεν πιστεύουμε σε προλήψεις. Μόνο σε κατέμιδες. Πάμε για το πρώτο βιό του Αλμυρού. 690-90-70-401. Καλείται από Viber σε Viber. 690-90-70-401. Πάμε.

6-90-90-70-401 καλείται από Viber σε Viber. Πάμε. Ο Τζος λέει, εμένα πάντως μου κόπηκε και ορυφή για το για γλυκό. Γνώμη σου άνοιξε ορυφή για γλυκό. Το γλυκό είναι πάντα... πάντα επιθυμητό, Γιώργο. Το σεξ μπορεί να μην είναι πάντα, το γλυκό θα είναι πάντα επιθυμητό, Γιώργο. Άρασε ο Καρβέλας από ό,τι είπε, κάποτε ας πούμε του άρεσε πολύ το σεξ, τώρα όχι τόσο.

Λοιπόν, ο φίλος μου πολύ καλός λέει την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος από ό,τι είμαστε ετοιμάζεται για Αυστραλία το Δεκέμβριο. Βεβαίως, κάτι έχω ακούσει κι εγώ. Ετοιμάζει βαλίτσες για Μελβούρνη ο Γιάννος μας. Θα μας ακούει από εκεί όμως. Δεν τον χάνουμε.

0: Καλημέρα στον πρώτο, το πιο τολμηρό για σήμερα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε.
0: Καλώς τον Μπίλι.
1: Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Καλή και για σένα. Πώς
1: είσαι? Ευχαριστούμε. Να πάνε πολύ καλά οι αλκαιονίδες νύχτες. Έλα, δεν σε ακούω.
0: Να είσαι καλά, λέω, να είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Να βρεις και εσύ τη Φάνη.
1: Χαιρετισμούς και στα παιδιά που ακούνε, στην παρέα.
0: Βεβαίως. Okay. Να βρεις και εσύ τη Φάνη, έτσι.
1: Λες, δεν ξέρω. Ναι, θα δείξει.
0: Τη Φανούλα.
1: θα δείξει.
0: Συκφράζει το κομμάτι του Καζούλη. Η Φανή.
1: Η Φανή.
0: Συκφράζει.
1: Ένα κλασικό κομμάτι.
0: Συκφράζει όμως.
1: Κοιτάξτε, στην περίοδο τώρα που είμαι, δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή, δεν ξέρω και αν είμαι και σε φάση τώρα να ξέρεις να βρω τη Φανή, κατάλαβες.
0: Έχει μια καψούρα, έχει ένα καημό.
1: Πάντως, ναι, είναι παθιάρικο τραγούδι.
0: Έχει ένα καημό ο Καζούλης, παιδί μου, και του λένε.
1: Καημό, ναι. Ξέχνα, μα γι' αυτό είναι και διαχρονικό, έτσι.
0: Ναι, ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή, ας πούμε. Υπάρχει έτσι για σένα κάποια Φανή στη ζωή σου που την είχες καημό?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Γενικά, υπήρχε εποχή στη ζωή σου που είχες καημό? Κάποια κοπέλα καημό, δηλαδή.
1: Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν ήταν, ρε παιδί μου, ήταν πρόσχερο.
0: Δηλαδή, που να λες, που να είναι τώρα.
1: Δηλαδή, μπορεί να ήταν, ναι, μπορεί για κάποιους μήνες όμως, έτσι, δεν ήταν κάτι που κράτησε.
0: Το τηλέφωνο απόψε χτυπάει. Δεν χτυπάει, πώς το λέγει ο Σφαγιανάκης. Υπήρχε δηλαδή, έτσι. Δηλώνεις δηλαδή ερωτευμένος?
1: Ναι, κάποιες περιόδους, ναι. Απλά δεν ήταν αυτό, ξέρεις, το που κρατούσε πολύ, κατάλαβες.
0: Και το ξεπέρναγες γρήγορα όμως, να υποθέσω.
1: Το ξεπέρναγα γρήγορα, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Με τι έτσι, το ξεπέρναγες, να πούμε έτσι και για συμβουλή στους νεότερους, πώς το ξεπέρναγες?
1: Εντάξει, κοίτα, ασχολείσαι με τον εαυτό σου, έτσι. Δηλαδή προσπαθείς να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου, να κοιτάξεις την αυτοβελτίωσή σου, να βελτιώνεις ως άνθρωπος.
0: Πήγαινε σε σχολές αυτοβελτίωσης.
1: Τώρα δεν έχει σημασία να σε κρατάει, δεν αξίζει να σε κρατάει ένας άνθρωπος μια σκέψη πίσω, έτσι. Εντάξει, ωραίο συνέστημα είναι όταν καψουρεύεσαι, ρε παιδί μου, αλλά ως εκεί δεν θα σε κρατήσει, δεν χρειάζεται να σε κρατάει πίσω.
0: Ο χωρισμός.
1: Κοιτάμε τον εαυτό μας, να βελτιωνόμαστε.
0: Ο χωρισμός είναι μικρός θάνατος ή είναι υπερβολή? Αυτό που ακούγεται ευρέως.
1: Νομίζω είναι υπερβολή.
0: Είναι υπερβολή.
1: Νομίζω είναι υπερβολή, ναι. Εντάξει, έστω είναι ένας μικρός
0: υπερβολή,
1: θάνατος, έτσι.
0: Υπερβολή μπορεί να ακούγεται, αλλά εκείνη τη στιγμή που το βιώνεις, έτσι. Βιώνεις την απώλεια σαν θάνατο εκείνη τη στιγμή. Αργότερα λοιπόν που ηρεμείς, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τίποτα παρά ένας απλός χωρισμός. Αλλά εκείνη τη στιγμή που το βιώνεις, το βιώνεις πολύ βαριά. Έτσι.
1: Εντάξει, συμφωνώ ότι το βιώνεις πολύ αργά, αλλά και πάλι σου λέω δεν διαρκεί τόσο. Έτσι. Ένας μαξιλοπραγματικός θάνατος σου.
0: Καλά,
1: δεν μπορεί να περάσουν χρόνια να μην το ξεπεράσει. Τώρα ένα χωρισμό. Εντάξει, το ξεπερνά και στην τελική να σου πει κάτι ώρα τα σπέροντα περνάει, βρίσκει κάποια άλλη.
0: Δεν διαφωνώ. Μιλάω για εκείνη τη στιγμή. Μιλάω για εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, εκείνη τη στιγμή εντάξει, να χωριέσαι, ρε παιδί μου. Εντάξει, να χωριέσαι. Αλλά κοίτα, άμα το έχει. Πώ το λένε, το έχει νιώσει μία, δύο, τρει φορέ μετά το συνηθίζει, ξέρει. Δεν. Απευαισθητοποίησε.
0: Ωραία. Να σε ρωτήσω λοιπόν, Βασίλη. Εσύ έχεις μια αδερφή μικρότερη από σένα, δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι.
0: Μου έχεις πει πόσο είναι, 34
1: ή 30 κάτι.
0: 30 κάτι, στα 34 και 35 μου έχεις πει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιος είναι ο άντρας ο σωστός για εκείνη, δηλαδή ποιον θα ήθελες να σου φέρει για γαμπρό? Πώς φαντάζεις τον άντρα το σωστό για την αδερφή σου?
1: Εντάξει τώρα, ο άντρας σωστός για την αδερφή μου είναι αυτός που η ίδια θεωρεί σωστό, έτσι.
0: Εντάξει, σίγουρα, είναι η δική της επιθυμία. Okay.
1: Είναι, εσύ, ναι, είναι δική της επιθυμία. Δεν μπορώ να πω τώρα για τη συγκεκριμένη, για το τι θέλω εγώ. Έτσι, το θέμα είναι το τι θέλει αυτή.
0: Τι θες να δεις όμως εσύ, για να είσαι ικανοποιημένος εσύ. Okay, εσύ είσαι ικανοποιημένος επειδή εκείνη τον θέλει. Αλλά εσύ.
1: Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος όταν είναι ευτυχισμένη η ίδια.
0: Ναι, αυτό που μου λες είναι ένας γενικός κανόνας. Και μπορεί αρκετές φορές να βλέπουμε ότι κάποιος είναι ευτυχισμένος με έναν άνθρωπο, αλλά μέσα μας να ξέρουμε ότι είναι ευτυχισμένος αυτός ο άνθρωπος επειδή είναι ερωτευμένος, και όταν φύγει ο έρωτας και ανοίξει τα μάτια του καλά, θα δει και την πραγματικότητα. Εγώ σου λέω λοιπόν, εσύ τι χαρακτηριστικά θες να δεις για να πιστείς ότι αυτός ο άντρας είναι σωστός?
1: Εντάξει, να τη φροντίζει. Να τη φροντίζει, να δείχνει την αγάπη του. Αυτά είναι τα βασικά.
0: Πώς να δείχνει την αγάπη του ο άντρας, Βασίλη?
1: Να είναι προσιλωμένος σε αυτήν. Να είναι μαζί της, πώς το λένε. Να περνάει χρόνο μαζί της.
0: Ναι.
1: Το αναβες. Απ' την άλλη, να μην την καταπιέζει κιόλας. Γιατί εντάξει, η καταπίεση δεν είναι καλό πράγμα.
0: Ναι. Να είναι γενναιόδωρος.
1: Εντάξει, τώρα να είναι γενναιόδωρος.
0: Δηλαδή,
1: και μου δουλεύει, είναι ανεξάρτητη. Όχι, κοίτα, δεν θέλω να στηρίζεται σε κάποιον άντρα. Όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Δεν θέλω. Θέλω να είναι ανεξάρτητη αδερφή μου, να έχει τα δικά της λεφτά, να πληρώνει και η ίδια. Τώρα αυτά να στηρίζεσαι τον κάθε. Εντάξει, δεν μ' αρέσει.
0: Έτσι, να σου πω ένα παράδειγμα. Κλείνει διακοπές ο τύπος στη Σαντορίνη.
1: Ναι.
0: Πληρώνει για ξενοδοχείο ένα σεβαστό ποσό, ξέρω εγώ, 1,5 χιλιάρικο. Και πάει να του δώσει η αδερφή σου τα μισά. Και τα πάρει τα μισά. Ναι. Θα σου κάνει καλή εντύπωση αυτό?
1: Δεν θα μου κάνει κακή εντύπωση. Θα το θεωρήσω φυσιολογικό. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν θα με πειράξει καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Φυσιολογικότατο. Εντάξει, δεν τα πληρώνει η αδερφή μου, μοιράζω τα έξοδα. Δεν μου κάνει.
0: Δηλαδή, ωραία.
1: Δεν σου πάει να το πληρώσει η αδερφή μου. Ωραία. Μοιράζονται. Okay.
0: Να δεχτώ ότι αυτό που λες έχει βάση, γιατί είναι μεγάλο το ποσό. Βγαίνει η αδερφή σου 3-4 φορές, έτσι, με το αγόρι. Και το αγόρι δέχεται τα λεφτά που του δίνει η κοπέλα. Θα σου αρέσει?
1: Δεν έχω θέμα. Από τη στιγμή που η αδερφή μου θέλει να πληρώσει και της δίνει χαρά αυτό, γιατί να μην τα πάρει ο ίδιος? Και στην τελική δεν καταλαβαίνω γιατί να πληρώσει ο άντρας μόνο. Δεν βρίσκω λογική σε αυτό.
0: Είπες κάτι...
1: Γιατί κοίταξα να δεις, όσοι πληρώνουν έχουν και απαιτήσεις μετά από τις γυναίκες. Καμιά φορά μπορεί να τις θεωρήσουν και κτήμα τους. Κατάλαβες, πάει αλλού μετά το πράγμα.
0: Μισό λεπτάκι. Εγώ δεν μιλάω για καμία κτήση. Η Πόπη λέει αυτός είναι ο άντρας ο σωστός. Προφανώς εννοεί εσένα.
1: Έτσι, μπράβο Πόπη.
0: Ο σωστός.
1: Σωστή η Πόπη.
0: Είναι ο σωστός. Αντιάντρας, ο σωστός, για να μην μπλέξεις όλα τα αντίθετα.
1: Όχι, έχω τα δικά μου χαρακτηριστικά. Υπάρχουν, τα έχουμε πει αυτά. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που ακολουθούν κάποιες νοοτροπίες, έτσι. Δεκτή νοοτροπία του, τα πληρώνω όλα, αλλά αυτή ακολουθείται από ένα χαρακτηριστικό που λέει ότι ναι, μεν τα πληρώνω, αλλά είναι και γυναίκα κτήμα μου. Εγώ δεν τα πληρώνω, αλλά δεν έχω αυτή την νοοτροπία ότι είναι γυναίκα κτήμα μου. Διαλέξτε και πάρτε. Αυτό έτσι πάει.
0: Γιατί μπερδεύεις την γενναιοδωρία με την κτητικότητα? Γιατί τα μπερδεύεις αυτά τα δύο στοιχεία του
1: χαρακτήρα? Μα έτσι πάει, ρε Αλεξάνδρε, τώρα. Εντάξει, περισσότερο στην 99% των περιπτώσεων έτσι πάει.
0: Ένας άντρας που είναι.
1: Είναι η νοοτροπία, δεν είναι.
0: Μισό λεπτάκι, Βασίλη. Ένας άντρας που είναι γενναιόδωρος έχει την απέτηση να είναι ο αφέντης σε μια σχέση?
1: Ναι, όταν τα πληρώνει είναι ο αφέντης. Δηλαδή... Το 99%. Τώρα, άμα πέσεις στο 1% που είναι θύμα, ένα 5% που είναι θύματα, εντάξει. Αλλά το 95% όταν τα πληρώνει είναι και ο αφέντης. Ωραία, είναι αυτή η νοοτροπία.
0: Όταν εννοείς αφέντης, τι εννοείς αφέντης? Πώς το εννοείς το αφέντης?
1: Εννοώ ότι θέλει αυτός να είναι από πάνω. Από τη γυναίκα, γι' αυτό το λόγο μάλιστα τα πληρώνει και τα ανταλλάγματα είναι συνήθως να κάνει η γυναίκα δουλειές στο σπίτι, περισσότερες, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: στη μερίδα του λέω τους δουλειές.
0: Δηλαδή, οκ, okay, συνέχισε το ρεπτυακό του, ναι.
1: Είναι αυτή η νοοτροπία. Είναι δύο νοοτροπίες συγκεκριμένες, έτσι. Αν δεν είσαι θύμα. Αν δεν είσαι θύμα, υπάρχουν δύο νοοτροπίες. Αυτή που λέει τα πληρώνω,
0: δηλαδή,
1: αλλά
0: όλοι αυτοί,
1: είμαι ο αρχηγός.
0: Όλοι αυτοί
1: και
0: που εγώ
1: με υπηρετεί.
0: Ναι. Όλοι αυτοί που εγώ χαρακτηρίζω γενναιόδωρους, έτσι, είναι άτομα που θέλουν να κάνουν τη γυναίκα κτήμα τους. Αυτό λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκτός αν είναι θύματα.
0: Δηλαδή, κάτσε, που είναι μια μικρή πλειονότητα. Η γενναιοδωρία θες να πεις ότι είναι εκ του πονηρού.
1: Όχι εκ του πονηρού. Δεν είναι εκ του πονηρού. Είναι πώς έχεις μπάθει. Είναι η νοοτροπία. Πώς το λένε. Δεν τους κατηγορώ. Είναι η νοοτροπία τους. Πώς το λένε.
0: Δηλαδή,
1: είναι
0: πληρώνω,
1: ο άντρας των παλαιών αρχών.
0: Πληρώνω για να έχω, δηλαδή.
1: Ναι, πώς είναι. Ο άντρας των παλαιών αρχών δεν είναι μια νοοτροπία.
0: Ναι.
1: Ωραία, αυτό λέμε, ότι είναι μια νοοτροπία αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πληρώνω ως άντρας παλαιών αρχών, αλλά θέλω να έχω αυτά τα πράγματα από τη γυναίκα. Να είμαι από πάνω, να με υπηρετεί, να μην μου αντιμιλάει, να με υπακούει κτλ. Κτλ. Είναι όλο το πακετάκι.
0: Ξέρεις πολλές γυναίκες που δεν αντιμιλάνε στην εποχή μας.
1: Κοίταξε, πολλές αντιμιλάνε, γι' αυτό δεν στεριώνουν και οι σχέσεις, έτσι. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό αναιρεί κάποιο.
0: Εγώ λοιπόν θα σου πω κάτι.
1: Αναιρεί αυτούς δύο τύπους.
0: Με όλο το σεβασμό, Βασίλη, έτσι, που τρέφω στο πρόσωπό σου. Αν η γυναίκα είναι γυναίκα που αντιμιλά, θα αντιμιλά, δεν πάει να της τάζεις και να της δίνεις παλάτια. Έτσι. Δεν έχει να κάνει αυτό.
1: Ναι, ωραία. Ωραία. Συμφωνώ σε αυτό. Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω ότι όσες γυναίκες θέλουν να τους τα πληρώνουν,
0: ναι,
1: είτε θα το ράβουν και δεν θα τη μιλάνε, είτε δεν θα έχουν πρόβλημα να βγάζουν το πορτοφόλι τους. Δεν γίνεται
0: πολύ,
1: δηλαδή, να τη μιλάς και μετά να λες πλήρωσε τα μου κιόλας.
0: Η γενναιοδωρία δεν έχει καμία σχέση με το αν αντιμιλά γυναίκα. Έτσι. Εγώ να δεχτώ ότι κάποιος μπορεί να είναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Συγγνώμη, Αλέξανδρε. Εσύ άμα πλήρωνες.
0: Εγώ Βασίλη, άκουσα. Εσύ δεν με άκουσες, έτσι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Η γενναιοδωρία, έτσι, είναι μια αρετή. Υπάρχουν άνθρωποι, λοιπόν, που είναι γενναιόδοροι χωρίς να θέλουν το παραμικρό αντάλλαγμα. Είναι γενναιόδοροι γιατί αγαπάνε αυτό το πρόσωπο και θέλουν να του δίνουν χαρά. Γουστάρουν να του κάνουν δώρα, γουστάρουν να το κερνάνε αυτό το άτομο. Έτσι. Είναι κάτι που πηγάζει από μέσα τους. Είναι κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι, όσο και αν δεν το πιστεύεις, έτσι. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι γενναιόδοροι, που θέλουν να δείχνουν γενναιόδοροι χωρίς να είναι, απλά για να εντυπωσιάσουν. Εγώ δέχομαι ότι υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι, απλά το κάνουν για να εντυπωσιάσουν. Ελάχιστοι είναι.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε.
0: Ναι. Ελάχιστοι είναι στην εποχή μας, το λέω ειλικρινά. Έτσι. Ελάχιστοι είναι αυτοί που είναι γενναιόδοροι για να είναι οι αφέντες. Αυτό δεν υπάρχει που λες. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Πώς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή, κατά κόρον υπάρχει.
0: Ξέρεις εσύ γενναιόδωρο άντρα που το κάνει για να είναι αφέντης στη σχέση του. Ξέρεις εσύ
1: έναν. Ναι, παλαιόνα. Δεν το κάνει εσκεμμένα. Είναι η νοοτροπία. Είναι όλη η νοοτροπία. Δεν το κάνει εσκεμμένα.
0: Κερνάει τη γυναίκα για να είναι ο αφέντης. Να μου πεις το κάνει για να εντυπωσιάσει, το καταλαβαίνω. Για να είναι ο αφέντης.
1: Είναι η νοοτροπία. Δεν το κάνει επί τούτου. Είναι η νοοτροπία του τέτοια. Είναι παλαιών αρχών, πώς το λένε. Δεν το κατακρίνω, γιατί υπάρχουν και γυναίκες παλαιών αρχών.
0: Παλαιών αρχών είμαι και κερνά, αλλά δεν το κάνω.
1: Ωραία, δεν το, ναι, καλά κάνεις. Όπως και υπάρχουν και γυναίκες παλαιών αρχών, έτσι. Εννοείται.
0: Γιατί,
1: δεν το κατακρίνω.
0: Δηλαδή, αυτός που δεν κερνάει θέλει να
1: εγώ κατακρίνω αυτές, εγώ κατακρίνω αυτές που έχουν απαιτήσει και δεν προσφέρουν τίποτα. Οι γυναίκες παλαιών αρχών προσφέρουν. Άρα, μπράβο τους, καλά κάνουν. Αλλά αυτές που έχουν απαιτήσεις, πλήρωσέ τα, κάνε και δεν προσφέρουν τίποτα, δεν ξέρουν να μαγειρέψουν, να φτιάξουν ένα αυγό, ας πούμε, δεν ξέρουν να καθαρίσουν το σπίτι, δεν ξέρουν να συμφροντίσουν και ζητάνε κεράσματα και δεν ξέρω και εγώ τι, αυτές κατακρίνω εγώ.
0: Έχεις γνωρίσει γυναίκες που δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα?
1: Ορίστε.
0: Έχεις γνωρίσει γυναίκες?
1: Δεν άκουσα.
0: Έχεις γνωρίσει,
1: ναι,
0: γυναίκες?
1: Πολλές. Πολλές, πολλές. Θέλεψε να φτιάξουν ένα αυγό.
0: Ωραία. Θα σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε και θέλω να απαντήσεις με την ειλικρίνεια που σε διακρίνει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εσύ έχεις ένα μότο να κερνάς περιορισμένα. Έτσι.
1: Ναι, ισχύει. Από ευγένεια. Εγώ κερνάω από ευγένεια.
0: Από ευγένεια, από ευγένεια.
1: Ναι.
0: Άμα σου αρέσει περισσότερο η κοπέλα, δεν κερνάς περισσότερο όμως.
1: Κοίτα,
0: γιατί από
1: τι εννοείς να κεράσω περισσότερο, ναι, δεν θα κερνάω διαρκώς.
0: Από ό,τι θυμάμαι,
1: ναι. Ναι.
0: Πρόσφατα απόγεινες μια κοπέλα, έτσι, και σου άρεσε, σωστά δεν θυμάμαι. Την είχες κεράσει 4 συνεχόμενες φορές.
1: Ναι, αλλά και αυτή με είχε κεράσει και φαγητό κιόλας.
0: Τσάμπα.
1: Θυμάστε.
0: Τσάμπα όμως. Σε εστιατόριο που δεν πλήρωσε.
1: Δεν έχει σημασία. Άμα έχει τα κονέ, εντάξει, δεν έχει σημασία όμως. Δεν έχει σημασία.
0: Το γέννησε τη ζέπη, δεν πήγε για σένα.
1: Όντως δεν πλήρωσε. Αλλά είχε τα κονέ, και δεν πλήρωσε. Αλλά ούτε εγώ πλήρωσα.
0: Αυτός που λέτε λοιπόν, παιδιά, γιατί λέει ο Γιάννης ότι είσαι ο δάσκαλος, ο σωστός ο άντρας. Λοιπόν, αυτός παιδιά, ο άνθρωπος που είναι στη γραμμή τώρα. Που διδάσκει τώρα, υποτίθεται, διδάσκει ας πούμε τώρα ότι δεν πρέπει λέει, να κερνάς πολύ γιατί φαίνεται σαν να θες τη γυναίκα για κτήση ας πούμε, να την έχεις κτήμα σου, έτσι. Την κοπέλα που του άρεσε, την κεράς. Αυτή που δεν τον ένοιαζε, μη χαθεί.
1: Ωραία, από ευγένεια. Εγώ δεν είπα ότι δεν κερνάω. Εγώ είπα το συνεχόμενο, ότι δεν γίνομαι χορηγός. Αυτό είπα εγώ.
0: Εξήγησε μου κάτι.
1: Ότι θα κεράσω μία φορά αν μ' αρέσει. Θα το κάνω, αλλά χορηγός δεν γίνομαι.
0: Ωραία. Γιατί λοιπόν αυτή που ήθελε κέρασμα, την κέρασε και πολλές φορές.
1: Εντάξει ρε, Αλεξανδέ, τύχε, επειδή την κέρασα 1-2 φορές παραπάνω, αυτό κάνει διαφορά.
0: Ναι ρε παιδί μου, εσύ...
1: Να μου έλεγες ότι την κέρασες 10-15 φορές, να σου έλεγα ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
1: επειδή την κέρασα 2 φορές παραπάνω...
0: Το κέρασμα έχει να κάνει με το πρόσωπο.
1: Εντάξει, και αυτή με έχει κεράσει.
0: Το κέρασμα έχει να κάνει με το πρόσωπο ή με σένα.
1: Έχει να κάνει και με το πρόσωπο, έχει να κάνει και με το πρόσωπο, ναι. Έχει
0: δηλαδή,
1: να
0: κάνει. Με μία κοπέλα.
1: Και έχει να κάνει και με την ανταπόδοση που σου δίνει, έτσι.
0: Δηλαδή αυτή.
1: Εμένα, ας πούμε, το ανταπέδωσε ως ένα βαθμό.
0: Εσύ είχες διακρίνει ότι αυτή ανταποδίδει τα κεράσματα και το έκανες. Αυτό είχες διακρίνει.
1: Όχι, αλλά δεν το έχω κάνει τόσες πολλές φορές έτσι όπως το παρουσιάζεις τώρα.
0: Ωραία.
1: Το έκανα 4 φορές, οκ, okay, εντάξει. Σε άλλες μπορεί να το έχω κάνει 2. Εντάξει, ναι. δεν αλλάζει.
0: Γιατί το
1: κάνεις
0: αυτή 4 φορές όμως, αυτό θέλω να μας πεις στον αέρα. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να κεράσει 4 συνεχόμενες φορές?
1: Πρώτον, μου το έχει ανταποδώσει κιόλας.
0: Πώς?
1: Έτσι. Σου είπα, με το φαγητό.
0: Με το γεύμα που δεν πλήρωσε.
1: Δεν έχει σημασία. Εγώ πλήρωσα. Δεν πλήρωσα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Πήρε εμένα.
0: Πήρε εμένα στο γεύμα. Μπράβο, μου αρέσει όμως.
1: Και να σου πω και κάτι. Okay. Εντάξει, είναι και ωραία, είναι και όμορφη, γι' αυτό.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Τώρα με κάλυψε, τώρα τα πες όλα. Με κάλυψες. Έγινε, Βασίλη.
1: Έγινε, να κάνεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.

συνεχίσουμε. 690-90-70-401. Πάμε. Καλείτε από Viber σε Viber. Τι σημαίνει για σας ο άντρας ο σωστός? Τι αρετές πρέπει να έχει για να είναι αυτός? Ο Βασίλης είπε, να ακούσουμε και εσάς.

14η μας ώρα, ακριβώς μία λεπτολόγη μας. Είναι Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Θέλουμε να ακούσουμε και άλλες φωνούλες στον αέρα. 690 90 70 401 καλείται από Viber σε Viber. Συζητάμε φυσικά ό,τι θέλετε εσείς και πείτε μας δοθείς ευκαιρίας και ποιος είναι ο άντρας ο σωστός κατά τη γνώμη σας. Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει αυτός ο άντρας ο σωστός, δηλαδή αυτό θέλουμε να μας πείτε. 3-4 βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο άντρας της αρεσκίας σας. Ο σωστός για τις γυναίκες. Ο σωστός για τους φίλους, για το μελλοντικό γάμπρο τους.

Εγώ συμφωνώ. Λέει με τον Βασίλη και στο ότι είναι κακό και αδιάφορο τουλάχιστον εμένα μια κοπέλα να χρησιμοποιεί την ομορφιά της ως μοναδικό προσούν και γύρω από αυτό να τρέχουμε. Ναι ρε εσύ Γιώργο, ισχύει αυτό που λες ότι είναι άσχημο. Και είναι πραγματικότητα ότι αυτές κερνάνε οι περισσότεροι τις αυτές που είναι πολύ όμορφες, αυτές που φοβούνται μην τις χάσουν, αυτές κερνάνε, τις άλλες που δεν φοβούνται. Για τις άλλες υπάρχουν καβούρια. Από δηλαδή το κέρασμα δεν πρέπει να είναι επιλεκτικό ή τουλάχιστον να είναι επιλεκτικό με βάση το χαρακτήρα του άλλου, όχι με βάση την ομορφιά του άλλου. Δεν κερνάμε κάποιον δηλαδή επειδή είναι όμορφος, κερνάμε κάποιον επειδή είναι καλός. Καλός του Γιάννου, έτσι, είπε πριν από λίγο ότι κεράσε αυτή την κοπέλα πιο πολλές φορές επειδή του άρεσε, επειδή είναι όμορφη, έτσι χαρακτηρίστηκε.

ακούσουμε και άλλες φωνές. 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. Πάμε. 690-90-70-401. Πάμε.

Καλημέρα στη Μαργαρίτα που θέλει να ακούσει το Γιάννο. Μαργαρίτα έχει δηλώσει ούκο λίγες φορές τα μάτια του Γιάννου.

0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, καλημέρα στον επόμενο φίλο.
1: Εδώ ο Γιάννος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, Γιάννο.
1: Πού είσαι, φίλε μου, καλή σας ζωή να έχουμε.
0: Έχω όμως ένα παράπονο, ρε φίλε Γιάννη.
1: Για πες.
0: Χρειάζεται ειδική πρόσκληση, ας πούμε. Δηλαδή, βγαίνεις μόνο τα συζητάνε τα κοριτσάκια.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Απλά περίμενα δηλαδή... λίγο...
0: Όχι, δεν σου λέω ότι... Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, να εμφανίζεσαι όταν συζητάνε τα κοριτσάκια.
1: Περίμενα να βγω τρίτος, αλλά,
0: ναι,
1: αλλά είναι όπως λες, όπως την πρόσκληση της Μαργαρίτας.
0: Είδες. Δηλαδή, είσαι... να σε κλαίνει ρέγγες, είσαι.
1: Και θέλω να τη στείλω και μια καλησπέρα και αφού είμαστε κοντά,
0: κοντογείτονες.
1: Την προσκαλώ για καφέ.
0: Κοντογείτονες.
1: Ναι, ναι. Αφού είμαστε κοντά, την προσκαλώ για καφέ.
0: Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Πώς είσαι?
1: Είμαι μια χαρά. Τέλεια.
0: Mm-hmm. Πώς περάσει το καλοκαίρι σου?
1: Πέρασα χάλια, φίλε, γιατί δεν είχα κανέναν εκεί και μέτραγα τις μέρες να γυρίσω.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς
1: μόνο γυρίσω? Μπάνιο έκανα. Δεν έκανα κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Έκανα και γυμναστική, αλλά δεν είχα τους φίλους και βαρετά μου, ρε. Περίμενα να γυρίσω.
0: Πόσες μέρες έμεινες εκεί?
1: Ένα μήνα και τρεις μέρες.
0: Ένα μήνα και τρεις μέρες, εντάξει, αρκετό καιρό. Στο Κιάτο είπαμε.
1: Ναι, όντως. Ναι, ναι.
0: Κιάτο ή σε κανένα έτσι πιο...
1: Λίγο πριν το Κιάτο, είναι παραλία Βέλου, άμα ξέρεις.
0: Ναι, Μεράτζα. Έχει και κάτι ΣΕΑ εκεί. Στο Βέλο. ΣΕΑ.
1: Τι είναι το ΣΕΑ?
0: Το ΣΕΑ είναι εκεί που σταματάει το αυτοκίνητο. Καλά, το λέω ΣΕΑ, δεν λέγεται.
1: Α, ναι. Δεν είναι ακριβώς εκεί. Είναι στην Εθνική Οδό.
0: Έχει και μασάζ, γιατί πέρασα από εκεί, την πήγα στην άπακτο. Και έχει και καρέκλα που κάνει μασάζ. Έχεις κάνει ποτέ?
1: Όχι ποτέ, αλλά θέλω να κάνω.
0: Φοβερή καρέκλα. Βάζει ένα διευράκι μέσα και κάνει τρομερό μασάζ.
1: Επίσης έχει και ωραίες γουρουνοβούλες στο Κιάτο.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Ναι.
0: Τρως χοιρινό πολύ δηλαδή εσύ?
1: Όχι πολύ, αλλά καλά, η γουρουνοβούλα παχαίνει βασικά, αλλά το χοιρινό το απλό το τρώω. Μπριζόλα, ξέρω εγώ, θα φάω.
0: Είναι ότι παχαίνει το χοιρινό, είναι ότι...
1: Το καλό λίπος το χρειαζόμαστε.
0: Ανεβάζει τη χοληστερίνη το καλό λίπος. Βουλώνει τις αρτηρίες βασικά το καλό λίπος. Το λίπος, όχι
1: ναι,
0: το καλό λίπος, το λίπος.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, το καλό λίπος το χρειαζόμαστε.
0: Εντάξει, εγώ γενικά πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια πρέπει να το ρίχνουμε στο κοτόπουλο, στη γαλοπούλα, γιατί εντάξει, μια ζωή την έχουμε. Να τη ζήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Και το κοτόπουλο.
1: Γι' αυτό κάθε βράδυ. Αδειάζω και να βάζω φυσικό βούτυρο.
0: Ρε παιδί μου, έτσι, εσύ το παρακάνεις. Εγώ ας πούμε δεν κάνω διατροφή. Τρώω αυτά που μου αρέσουν, απλά δεν τρώω αυτά, ρε παιδί μου. Δηλαδή χοιρινό που έτρωγα παλιά πολύ, τρώω μια φορά το μήνα, ας πούμε. Τρώω κοτόπουλο, τρώω μπουγαλοπούλα, τρώω μπιφτέκι. Το χοιρινό, ρε παιδί μου, είναι μέσα στο λίπος. Ωραίο. Είναι μέσα στο λίπος όμως το χοιρινό. Δηλαδή πας σε ένα εστιατόριο το καλοκαίρι να φας, ζητάς μια χοιρινή μπριζόλα και είναι μέσα στο λίπος. Δεν είναι μόνο οι άκρες λιπόδεις. Είναι όλοι μέσα στο λίπος. Θα μου πεις, είναι ωραία. Είναι ωραία, ρε παιδί μου. Αλλά άμα τρως κάθε τρεις μέρες τόσο λίπος, μετά θα βουλώσουν οι αρτηρίες σου.
1: Το ξέρω, αλλά άμα πάρεις μοσχαρίσια είναι πανάκριβη, εσύ.
0: Τι πες?
1: Άμα πάρεις μοσχαρίσια
0: είναι πιο ποιοτική.
1: Ναι, αλλά πανάκριβη.
0: Εντάξει, ρε, εσύ, για να θα πόσες φορές θα φας στο εστιατόριο?
1: Ναι, σωστά.
0: Κάθε μέρα πεις στο εστιατόριο.
1: Να, θα βγω με μία να πάω για μοσχαρίσια μπριζόλα και να με κεράσει.
0: Ρε, εσύ, Γιάννο.
1: Δάσκαλος του Γιάννου στυλ τώρα.
0: Εντάξει, αυτός είναι ένας. Αυτός είναι ένας. Λοιπόν, τι να μου πεις. Λοιπόν, ας πω για... Βλέπω τώρα ότι πήγε η βενζίνη 2,5 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Πάλι καλά που δεν οδηγώ.
0: Πάλι καλά που δεν οδηγείς πραγματικά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Για σένα. Ποιο είναι ο αδερφό ο σωστό?
1: Αρχικά είναι ο Μπίλι Μαρκάτο.
0: Ο Μπίλι Μαρκάτο, μάλιστα.
1: Ο δάσκαλο του Γένου.
0: Ναι, ναι. Τον έχει σαν πρότυπο. Τον έχει σαν πρότυπο, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι δάσκαλο. Mm-hmm. Είναι μάστερ, είναι πρότυπο.
0: Γιατί δεν κάνεις καμιά έξοδο μαζί του, ας πούμε, έτσι, να δεις πώς λειτουργεί?
1: Θέλω να κάνω, δεν έχω κάνει.
0: Να σου πω κάτι, μισό λεπτάκι. Τρία χρόνια που γνωρίζεστε, μου λες ότι είναι δάσκαλος. Μια φορά δεν έχετε βγει έξω, οι δυο σας. Έχετε βγει?
1: Όχι, ποτέ.
0: Κάνονισε το. Τι δάσκαλος?
1: Θέλω να βγούμε μια τριάδα, εγώ, εσύ και Βασίλης.
0: Δεν γίνεται να βγω εγώ μαζί σας. Γιατί είμαι αντίθετος χαρακτήρας από εσάς. Διαφωνώ σε όλα. Διαφωνώ σε όλα. Πώς θα βγω εγώ, πού κολλάω εγώ? Εσείς κολλάτε. Θα βγείτε μαζί ένα βράδυ. Λοιπόν.
1: Απλά εντάξει, και ο άντρας ο σωστός είναι
0: αυτό. Πες μου τώρα τα χαρακτηριστικά του. Τα χαρακτηριστικά του, πες μου. Πέντε χαρακτηριστικά του σωστού άντρα.
1: Να είναι προστατευτικός. Αλλά όχι υπερπροστατευτικός.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Να είναι γενναιόδωρος, αλλά όχι
0: θύμα. Όσο εσύ τα λες, θα στο διαβάσω εγώ ποια θεωρούν οι γυναίκες. Εντάξει, περίμενε. Mm-hmm. Λοιπόν, κάτσε να δω, γιατί έχω και ένα άρθρο εδώ πάλι στο site. Περίμενε. Λέγε εσύ, ακούω.
1: Ναι, λέω, να είναι προστατευτικός, αλλά όχι υπερπροστατευτικός.
0: Ωραία.
1: Να είναι γενναιόδωρος, αλλά όχι θύμα. Mm-hmm. Δηλαδή να αξίζει κάποια, να είναι αντάξια των προσδοκιών του για να, mm-hmm. για να την κεράσει. Mm-hmm. Να δείχνει την αγάπη του, αλλά όχι, ξέρεις, να είναι όχι ζουζουνίσματα και τέτοια, δεν τα μπορώ εγώ αυτά.
0: Τι σ' αρέσει δηλαδή?
1: Τρυφερότητα δηλαδή, αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Δεν είμαστε και 15 χρονών.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, κάτσε να σου διαβάσω εγώ τα τέτοια. Συνέχισε εσύ, συνέχισε. Να σου διαβάσω τα χαρακτηρίσματα του σωστού άντρα εγώ. Μα το βρω.
1: Και γενικά να δείχνει την αγάπη του με πράξεις, με έργα.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, χαρακτηριστικά.
1: Και δεν έχει σημασία ούτε η δουλειά, ούτε η τσέπη, ούτε τίποτα.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ, σύμφωνα με έρευνες ποια είναι. Λοιπόν, τα 10 χαρακτηριστικά, έτσι, του σωστού άντρα που ξεχωρίζουν οι γυναίκες. Λοιπόν, όχι, δεν μου άρεσε αυτό το άρθρο.
1: Α, και πριν το πεις, να είναι fit, πιάνετε.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω ποια είναι τα σωστά άντρα. Πιάνετε γι' αυτό, περίμενε. Mm-hmm. Λοιπόν, κοίτα τι λέει ένα άρθρο. Μα τι άρθρα είναι αυτά, ρε παιδιά? Δεν μπορώ να δω τα δικά μας. Μα τι άρθρα είναι αυτά, λοιπόν? Τι είναι αυτά? Λοιπόν, άκου τι λέει.
1: Ναι.
0: Σε παίρνει τηλέφωνο. Ρε παιδιά, τώρα έχω πετύχει γυναικεία site. Γι' αυτό τώρα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Σε παίρνει τηλέφωνο, λέει το ένα, ρωτά για σένα. Έχει φέρει προφυλακτικά, αλλά δεν πιέζει. Είναι ειλικρινής μαζί σου. Δεν μιλάει για τις πρώην του. Αυτά χαίρομαι πολύ. Τώρα διαβάζουμε τώρα τα χαρακτηριστικά του άντρα από γυναικεία site. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Λοιπόν, να στα πω εγώ, φίλε Γιάννο.
1: Ναι, ναι.
0: Το νούμερο 1 χαρακτηριστικό του σωστού άντρα. Το νούμερο 1. Γράψε το, έτσι. Γράψε, γράφε. Ναι. Γράφε, Γιάννο, γράψε. Γράψε παρακαλώ πολύ. Mm-hmm. Γραφείς. Πήρες χαρτί και μολύβι. Ναι. Ωραία.
1: Ναι, αλλά σου παίρνει τηλέφωνο. Εγώ δεν τα μπορώ τα τηλέφωνα. Θέλω με μηνύματα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, είσαι νέα γενιά. Λοιπόν, new generation. Λοιπόν, λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στη Σοφία από τη Γερμανία. Και στον Αλέξανδρο.
1: Ναι, καλημέρα, Σοφία.
0: Καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν, Σοφία. Λοιπόν, γράψε. Λοιπόν, νούμερο 1. Γενναιοδωρία.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Ειλικρίνεια. Mm-hmm. Γραφείς.
1: Ναι, ναι.
0: Νούμερο 3. Αυτοπεποίθηση.
1: Πώς?
0: Αυτοπεποίθηση.
1: Αυτοπεποίθηση. Α, περίμενε, ξέχασα να βάλω δεύτερο νη στη γενναιοδωρία.
0: Ναι,
1: συνέχισε.
0: Νούμερο 4. Για βάρη. βρεις εσύ τα άλλα. Λοιπόν, για μένα αυτά τα τρία. Η γενναιοδορία, έτσι, η ειλικρίνεια και η αυτοπεποίθηση. Έτσι. Είναι τρία χαρακτηριστικά τα οποία, αν δεν τα έχει ο άντρας, δεν είναι σωστός. Τέλος.
1: Το τρίτο δεν το έχω πολύ.
0: Γιατί έχεις τη γενναιοδορία?
1: Ναι, άμα έχω, είμαι γενναιόδωρος. Απλά τώρα δεν έχω.
0: Απλά δεν έχεις. Άρα ο Βασίλης που έχει και δεν είναι πολύ, είναι μερικός με ωμέγα γενναιόδωρος. Πώς είναι ο δάσκαλος σου?
1: Όχι, ο Βασίλης είναι επιλεκτικός. Είναι γενναιόδωρος, αλλά επιλεκτικά.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει αυτή που θα είναι γενναιόδωρος να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του.
0: Δηλαδή κάτσε ρε εσύ, για να με συγχωρείς τώρα. Έτσι. Εσύ αν είχες χρήματα δεν θα κερνούσες σε όλες τις κοπέλες που βγαίνεις?
1: Αν δεν με ενδιέφερε, όχι.
0: Δεν θα έβγαινες όμως στη λίγη, αν δεν σε ενδιέφερε. Θέλω να σου πω, όταν βγαίνεις μια κοπέλα, μισό λεπτά κύριε Γιάννη, γιατί μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα. Όταν βγαίνουμε μια κοπέλα και τη συνοδεύουμε, έτσι, είτε μας αρέσει είτε όχι, πρέπει να είμαστε κύριοι. Έτσι. Αν δεν μας αρέσει, δεν ξαναβγαίνουμε. Δεν τη συμπεριφερόμαστε σαν να είναι ποταπή. Αυτό σου εξηγώ.
1: Απλά το κύριος δεν εξαρτάται.
0: Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή. Βγαίνεις μια κοπέλα που σου αρέσει και κερνάς κάθε φορά, βγαίνεις με μια που δεν σου αρέσει και δεν κερνάς. Ωραία, γιατί βγαίνεις στην τελική?
1: Για συλλογή εμπειριών.
0: Ποια συλλογή εμπειριών, ρε εσύ, Γιάννη? Η γενναιοδορία είναι κάτι που ή έχεις ή δεν έχεις. Τέλος. Δεν είναι επιλεκτική. Εγώ αυτό λέω. Διαφωνείς?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Εγώ την έχω.
0: Έτσι.
1: Και τώρα στα γενέθλιά μου που περάσανε και δεν μπορούσα να κεράσω, με χάλασε αυτό.
0: Ωραία, ναι, εντάξει, είναι άσχημο. Ωραία, εντάξει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία, θέλω να μου πεις, να μου δώσεις ένα μήνυμα για τη νέα σεζόν.
1: Ένα μήνυμα?
0: Ναι, για τη νέα σεζόν.
1: Τη ραδιοφωνική ή γενικά?
0: Γενικά, ρε παιδί μου, γενικά.
1: Υγεία, τύχη και αγάπη.
0: Ωραία.
1: Και πολύ τρέλα, αλλά με την καλή έννοια.
0: Εσύ από τη νέα σεζόν τι προσδοκίες έχεις? Προσωπικά τώρα.
1: Έχω προσδοκία να βρω μια δουλειά. Mm-hmm.
0: Μ' αρέσει, Γιάννο, και... γιατί τώρα δεν μιλάς επιπόλαια. Πρώτα μια δουλειά και μετά κάτι άλλο. Σωστό.
1: Ναι, πρώτα μια δουλειά και μια σχέση, αν είναι να έρθει.
0: Ωραίος. Δηλαδή για σένα αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι η δουλειά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πολύ ωραίο, γιατί μέσω της δουλειάς θα επαναπροσδιορίσεις τους στόχους σου και τον εαυτό σου.
1: Ναι, γιατί εδώ που φτάσαμε είναι η προτεραιότητα πλέον.
0: Και δεν μου λες, Γιάννο, ονειρεύεσαι ουτοπίες?
1: Αμέ, συνέχεια.
0: Ουτοπίες.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ονειρεύομαι πράγματα που ξέρω ότι δεν γίνονται, απλά μου αρέσει να ονειρεύομαι.
0: Έτσι. Και εγώ ονειρεύομαι ουτοπίες, Γιάννο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί όποιος δεν ονειρεύεται ουτοπίες, ζει δυστοπικά.
1: Όντως.
0: Να ονειρεύεσαι. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι. Γιατί όσο ονειρεύεσαι, ζεις.
1: Ονειρεύομαι, για παράδειγμα, να γίνω διάσημος, αλλά με την έννοια να διασκεδάσω τον κόσμο, να τον κάνω να περνάει καλά.
0: Ναι, διασκεδαστής.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσεις.
1: Μ' αρέσει πολύ αυτό. Και έχουμε
0: κάποια στιγμή να το κάνεις. Μα το κάνεις ήδη εδώ πέρα, γιατί έχεις αρκετά κοινό.
1: Αλλά θέλω να το κάνω και επαγγελματικά.
0: Ναι, εντάξει, ό,τι καλύτερο. Να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα. Ό,τι καλύτερο.
1: Μακάρι.
0: Να γίνεις δηλαδή comedian.
1: Ναι. Όχι stand-up όμως. Στην τηλεόραση, ξέρω εγώ. Ναι. Στο χώρο του θεάματος.
0: Όχι stand-up. Εσύ να είσαι sit-down. sit down.
1: Ναι, γιατί comedian. Με το stand up δεν το έχω.
0: Ναι, θα είσαι sit down comedian. Κάπως.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλή σεζόν και πάλι, και τα λέμε τώρα Σάββατο.
0: Με καυτά θέματα. Τα λέμε τώρα Σάββατο.
1: Πάντα.
0: Με...
1: Σάββατο 11, έτσι.
0: 11, με ακόμα πιο καυτό. Τώρα βάλαμε ένα θεματάκι έτσι για πρόγευση, για πρόγευμα. Mm-hmm. Πάμε πιο καυτό το Σάββατο.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Γεια σου, Γιάννο μας.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλό βράδυ.

0: νησιά, κάτι, κάτι στη Λίμνο, κάτι σε κάτι παραλίες κάπου αλλού. Το δεν ναι. Κατάλαβε τώρα.
1: Ναι, ναι, ήταν ωραία.
0: Έτσι. Τώρα όμως τα κεφάλια μέσα, τέρμα άδεια. Και πότε έχεις άδεια?
1: Για λίγο ακόμη, μετά έχω μέσα Νοεμβρίου. Πάλι κατεβαίνω Αθήνα.
0: Μέσα Νοεμβρίου κατεβαίνεις Αθήνα?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μέσα Νοεμβρίου, ωραία, ωραία περίοδο κατεβαίνεις στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, 10 μέρες.
0: Εκεί η Αθήνα, ξέρεις, είναι και στολισμένη. Γιατί ξέρεις, ως γνωστόν, πλέον τα Χριστούγεννα γιορτάζονται 1,5 μήνα νωρίτερα. Εδώ. Λοιπόν, τώρα ήθελα να μιλήσω και με μια κοπέλα στον αέρα. Ο άντρας ο σωστός, Δώρα, ποιος είναι για σένα?
1: Ο άντρας ο σωστός. Εντάξει, συμφωνώ με αυτά που είπες, τα χαρακτηριστικά.
0: Είπα τρία. Είπα αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
0: ειλικρίνεια,
1: ναι.
0: Είπα γενναιοδωρία. Και μάλιστα γενναιοδωρία το θεωρούσα το νούμερο ένα εγώ.
1: Ναι, εντάξει. Σωστά είναι αυτά. Τώρα...
0: Η γενναιοδωρία δεν αφορά μόνο τα χρήματα.
1: Αυτό, ναι, εννοείται.
0: Αφορά
1: εννοείται.
0: Τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Αλλά και τα χρήματα. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει τώρα, κάτι παραπάνω από αυτό, από αυτά τα τρία που είπες.
0: Ναι.
1: Βρες αυτά τα τρία και... ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και όλα ναι, καλά.
0: Και όλα καλά, ναι, και όλα καλά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, ναι. Η γενοδορία όμως δεν είναι επιλεκτική. Δηλαδή, ή τουλάχιστον δεν έχει να κάνει με την ομορφιά. Δηλαδή, κάποιο που είναι πιο όμορφος στα μάτια μας, τον... το κοιτάμε πιο πολλές φορές ή του παρέχουμε και πολλά πράγματα.
1: Εντάξει, τώρα θα έλεγα μια λέξη, δεν μπορώ να την πω στον αέρα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δηλαδή, ναι. Το να είσαι επιλεκτικός στην γενναιοδωρία, εντάξει τώρα. Τσιγκουνιά σας, όχι στα λεφτά, τσιγκουνιά στο, πώς να το πω, τσιγκουνιά στη στάση που, δεν είναι αυτό τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή τώρα... Βγαίνεις με ένα τύπο εσύ έξω, έτσι. 2-3 φορές, 5-6 φορές, έτσι. Τα δικά μου, δικά σου, αυτά, δηλαδή δεν θα ξενερώσεις λίγο. Μισά, δεν θα ξενερώσεις. Πες μου, θα ξενερώσεις. Ειλικρινά. Δηλαδή, αυτό, εγώ σου λέω και να είναι ωραίος και να έχει αυτοπεποίθηση, έτσι. Θα σου αρέσει. Δεν θα πεις αυτός ο τύπος.
1: Το να είναι ωραίος κάποιος δεν λέει κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν λέει κάτι, όχι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν λέει κάτι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν θα σκεφτείς ότι ο τύπος γουστάρει να δώσει πράγματα, να δώσει αγάπη, να κεράσει, να μου χαρίσει στασιά, να μου χαρίσει πράγματα. Είναι ωραίο πράγμα αυτό.
1: Είναι, όντως είναι. Εδώ εγώ άκουσα πριν 2-3 μέρες το άλλο που δεν... που έμεινα παγωτό, δηλαδή. Ζευγάρι τώρα με παιδιά και εδώ και ένα χρόνο της έχεις πει ο άντρας της τα λεφτά σου και τα λεφτά μου. Δηλαδή
0: είναι παντρεμένη.
1: Παντρεμένο...
0: Είναι παντρεμένη.
1: Ναι, είναι παντρεμένη, ναι.
0: Δηλαδή... Τα λεφτά σου και τα λεφτά μου, τι εννοεί όμως? Πώς το εννοεί αυτό?
1: Εγώ θα τρώω το μισθό μου και εσύ από τα δικά σου. Αυτό.
0: Δηλαδή, αν θέλει να πάρει τόστ για το σπίτι, ας πούμε, δεν μπορεί να φάει ο άλλος τα τόστ που έχει πάρει εκείνη.
1: Δεν ξέρω. Εδώ πήγανε στα Τζάμπο, λέει, να αγοράσουν πράγματα για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και αυτός ψώνιζε συνέχεια. Άπλυνε το χέρι, έπαιρνε συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και βγήκε ο λογαριασμός 250 ευρώ. Και γυρίζει και λέει, μου φάγατε τα λεφτά μου.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, καρακιοζηλίκια, έτσι.
1: Έλατε.
0: Καρακιοζηλίκια.
1: Δεν μπορώ, δηλαδή.
0: Καρακιοζηλίκια. Sorry, καρακιοζηλίκια. Και η φίλη σου θέλει να είμαι τον άντρα, τη αρέσει.
1: Δεν είναι φίλη μου, δεν είναι φίλη μου. Όχι, όχι. Ναι, αυτό το πράγμα αυτό δεν είναι. Αυτό είναι γεια σας.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά μου, τα λεφτά. Ναι, γεια σας είναι.
0: Μα είναι δυνατόν. Η γενναιοδωρία. Είναι αρετή. Είναι αρετή και είναι ώρα να τη βλέπεις και

0: Σε γυναίκες και σε άντρες. Όχι μόνο σε άντρες. Και σε γυναίκες. Η χειροδορία δεν πρέπει να είναι αντρικό προνόμιο. Πρέπει να είναι ανθρώπινο προνόμιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι.
1: Πού να πω, δεν ξέρω.
0: Ο Πολυκάρπος λέει, ρε Γιάννο, θα βγεις με μία που δεν σου αρέσει για συλλογή εμπειριών. Ωραίος. Αφού δεν σου αρέσει και πρέπει να συλλέξεις εμπειρίες. Σωστός ο Πολυκάρπος. Μάγκας ο Πολυκάρπος. Τι εμπειρία είναι αυτή, έτσι. Τι εμπειρία είναι αυτή όταν επιβάλλεις τον εαυτό σου να κάνεις κάτι που δεν σου αρέσει. Okay.
1: Να κάνεις κάτι
0: για να σκληραγωγηθείς.
1: Θες να συλλέξεις εμπειρία, αλλά τη θες και τζάμπα κιόλας.
0: Πρόσεχε, έτσι. Να επιβάλλω στον εαυτό μου να κάνω μια άσκηση γυμναστικής πολύ δύσκολη για την εμπειρία, για να συνταγωγηθώ, για να έχω ένα αλφα αποτέλεσμα, να το κάνω. Αλλά το να βρεις μια κοπέλα που δεν σου αρέσει, έτσι, τι εμπειρία θα σου αποφέρει?
1: Εντάξει, τώρα απλά κάπως έπρεπε να δικαιολογηθεί εγώ πιστεύω και το είπε. Mm-hmm. Είναι ένας τρόπος, σου λέει, δηλαδή να σου πει ότι δεν πληρώνω παντού. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι απάντηση. Εντάξει.
0: Ναι,
1: όπως είπες πολύ σωστά, δεν βγαίνεις.
0: Δεν βγαίνεις.
1: Τι εμπειρία.
0: Δεν βγαίνεις. Πολύ καρπός τα λέει, ωραία.
1: Όταν κάποιος δεν σου αρέσει, δεν βγαίνεις. Τι, χαζομάρες.
0: Δεν καταλαβαίνω για το χέσμα πληκτικό. Δηλαδή, είσαι γενναιόδωρος. Είσαι γενναιόδωρος. Σ' αρέσει μια κοπέλα και την κερνάς. Πολύ ωραία. Πολύ μεγάλη μαγκιά σου. Έτσι. Βγαίνεις με μια που δεν σου αρέσει πολύ, δεν κερνάς. Δηλαδή, ποια η λογική.
1: Εδώ δηλαδή, καμιά φορά βγαίνεις κάποιον που σου αρέσει, υποτίθεται, και βγαίνεις μαζί του και λες, που έμπλεξα. Mm-hmm. Πόσο μάλλον αν κάποιος δεν σου αρέσει και βγεις. Mm-hmm. Εντάξει, υπάρχουν και εκπλήξεις, έτσι. Ναι. Δηλαδή μπορεί να σου κάνει η πρώτη εντύπωση χάλια και να, αν το γνωρίσεις λίγο καλύτερα, να πεις okay, ναι, μια χαρά μιλάει, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω, εγώ αν είχα αδερφή δώρα και έβγαινε με έναν τύπο και της έλεγε μισά-μισά. Και ας λένε,
1: όχι, εγώ τρελάθηκα. Ναι, τι λέει, παντρεμένη με παιδιά.
0: Ναι, γελία πράγματα. Να σου πω κάτι. Μπορεί να λένε, έτσι λένε πολύ, εγώ θέλω να βλέπω τον άνθρωπό μου ευτυχισμένο και δεν με νοιάζει. Δηλαδή λένε πολύ, εγώ θέλω να είναι ο αδερφός μου, ξέρω εγώ, ευτυχισμένος, και ας είναι αυτή όπως να είναι. Εγώ θέλω να είναι ο αδερφός μου ευτυχισμένος και ας είναι αυτός όπως να είναι. Okay, θα το δεχτώ. Αλλά σε ένα σημείο. Δηλαδή, αν εγώ έχω μια αδερφή και τη βλέπω ευτυχισμένη προς το παρόν, αλλά ο τύπος είναι αλλού για αλλού, δηλαδή δεν πληρώνει τίποτα. Δεν πληρώνει τίποτα. Κοιτάει δηλαδή να υποφεληθεί. Καταλαβαίνω ότι δεν την αγαπάει. Εκείνη μπορεί να κοιμάται όρθια και να είναι ερωτευμένη και να τον θέλει, αλλά κάποια στιγμή.
1: Δεν είναι. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι οι γυναίκες είμαστε θύματα. Είμαστε θύματα,
0: δεν
1: δηλαδή.
0: Συμφωνώ σε αυτό, δεν συμφωνώ σε αυτό.
1: Είμαστε, δηλαδή.
0: Σε αυτό δεν συμφωνώ.
1: Υπάρχουν καταστάσεις.
0: Γιατί είστε θύματα, με ποια έννοια είστε θύματα?
1: Γιατί δεν φεύγει αυτή η γυναίκα, επειδή έχει δύο παιδιά? Γιατί δεν λέει γεια σου? Τι είναι αυτά? Τι ανέχετε, για ποιο λόγο τον έχει
0: δει? Η συγκεκριμένη γυναίκα όντως είναι θύμα, το δέχομαι αυτό που λες. Αλλά ξέρεις και πόσοι άντρες είναι θύματα σε μια σχέση και δεν φεύγουν? Πάρα πολύ. Για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους. Όχι για λόγους ιδεωρίας. Έτσι, υπάρχουν γυναίκες και άντρες θύματα. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Η συγκεκριμένη.
1: Ναι, έβλεπα ένα σύριαλ τώρα καινούριο.
0: Ποιο?
1: Και.
0: Κρίνω και Αγκάθι.
1: Δεν θυμάμαι, τώρα έχω μπερδευτεί με τα καινούργια σύριαλ. Okay. Δεν έχω δει πολλά, λίγο.
0: Okay.
1: Και τη χτύπησε ο άντρας της. Και πήγε σε μια γυναίκα δικηγόρο. Mm-hmm. Και. Εντάξει, όταν σε χτυπάει κάποιος, φεύγεις. Δεν κάθεσαι να.
0: Φεύγεις. Φεύγεις.
1: Αυτό δηλαδή. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω είμαστε θύματα. Από αυτή την έννοια.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος σε χτυπάει. Φεύγεις.
0: Δεν το συζητάς.
1: Με την πρώτη.
0: Φεύγεις.
1: Με την πρώτη φεύγεις. Όχι, δεν καθόμαστε. Θα κάνουμε τι.
0: Δεν περιμένεις τη δεύτερη φορά. Φεύγεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Φεύγεις. Ο Βασίλης λοιπόν, αν καταλάβεις καλά, λίγο νωρίτερα καταπάτησε τις αρχές του, έτσι. Είπε ότι δεν θέλει να νιώθει θύμα γενικά, γι' αυτό και δεν κερνάει. Αυτό έχει πει σε άλλες εκπομπές. Αλλά αυτή που του άρεσε πολύ, την κέρασε 4 συνεχόμενες φορές. Το άκουσα αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Πράγμα που δεν το κάνει ο Βασίλης. Πρόσεχε μας αυτό που γίνεται. Ο Βασίλης, από τη μία σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να νιώθω θύμα, γι' αυτό δεν κερνάω, αλλά για αυτή που μου άρεσε κέρασε 4 φορές.
1: Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Να σου πω τι σημαίνει.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι ακόμα και ο ίδιος, έτσι, δεν είναι με τον εαυτό του ειλικρινής, έτσι. Γιατί αυτή που φοβόταν μην τη χάσει, την κέρασε. Γιατί συνειδητοποιεί,
1: ναι,
0: και εκείνος, έτσι, μπορεί να λέει άλλα, αλλά αντιλαμβάνεται ότι η γενεοδορία είναι αρετή και κερδίζει, ναι, πόντους από αυτό.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και γι' αυτό την κέρασε. Δεν την κέρασε αυτό επειδή είχε παραπάνω λεφτά αυτό το μήνα. Την κέρασε γιατί ήθελε να μην τη χάσει. Γι' αυτό και την κέρασε. Έτσι.
1: Ναι, λίγο απλά,
0: δηλαδή να είμαστε με τους εαυτούς μας ειλικρινείς.
1: Ναι, απλά το, και ότι το μέτρησε πάλι πόσες φορές την κέρασα.
0: Το εντάξει, μέτρησε.
1: Είναι κατάλοιπο.
0: Ακριβώς, το μέτρησε.
1: Της, είναι συμπεριφορά της,
0: είναι κατάλοιπο του προηγούμενου αυτού, ναι, του. Έτσι.
1: Αυτό, ναι.
0: Αλλά αυτό που είπε είναι λάθος. Δηλαδή, πολλοί κερνάνε. Πολλοί κερνάνε για να εντυπωσιάσουν, για να μην τις χάσουν. Πολλοί είναι αυτοί που το κάνουν για αυτό το λόγο. Αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί που το κάνουν για να είναι κτήμα τους η γυναίκα. Αυτό γίνεται το μεσαίωνα. Δεν υπάρχει αυτό που λέει ο Βασίλης.
1: Ναι, αυτό δεν είναι.
0: Κτήμα η γυναίκα δεν γίνεται. Είτε πληρώσεις, είτε δεν πληρώσεις. Τέλος. Αυτά που ξέρουν κάποιοι να τα ξεχάσουν. Δεν υπάρχουν αυτά. Τέλος.
1: Ναι, εννοείται. Τη μια γυναίκα δεν την κερδίζει με το χρήμα.
0: Η γυναίκα πλέον οδηγεί, δουλεύει, ταξιδεύει. Τέλος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τέλος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τέλος. Άκου τώρα, εκεί κερνάνε κάποιοι για να την έχουν κτήμα τους, να είναι αφέντες. Πού τα έχει δει?
1: Εμένα, εγώ μιλάω με ένα παιδί και μου λέει: άμα κερδίσει τον τζόκερ, τι θα κάνει? Κοίτα να δει, λέω. Κάνω πράγματα που γουστάρω χωρίς να έχω κερδίσει τον τζόκερ. Δηλαδή, τι θα έκανα, απλά θα έφευγα αυτό το μέρος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δηλαδή. Κάνω αυτό, κάνω εκείνο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ναι. Δηλαδή, όχι, εντάξει, αν κέρδισε τον τζόκερ, τι, ναι, θα έκανε εσύ τώρα? Αν πιάνει, ξέρω εγώ, 200 εκατομμύρια τώρα. Όχι 200 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια. Τι θα έκανε?
1: Ρε παιδί μου, εγώ θα ήθελα να πάω να ζήσω σε ένα νησί. Αυτό.
0: Στη Θάσο, ας πούμε.
1: Με την καμία στη Θάσο.
0: Όχι στη Θάσο.
1: Ούτε να, με, να μου δίνεις.
0: Όχι. Στη Σύρο, ας πούμε.
1: Ναι, κάπου.
0: Κάπου, ναι, Κυκλάδες.
1: Ναι, να μην έχει αυτή την πολυκοσμία που έχει Θάσος, αυτή την υπερτουρισμό.
0: Ναι,
1: δεν τον μπορώ, δεν τον θέλω καθόλου.
0: Ναι. Ωραία, τι άλλο θα κάνεις με τα 500 χιλιάρικα του Τζόκερ?
1: Δεν, ναι, αυτό θέλω να πω ότι...
0: Θα δίνεις στο Βασίλη 5 χιλιάρικα για να κερνάει?
1: Ναι, θα δει να πάρε, ρε Βασίλη. Θα δει να, ναι, ναι. Πάρε, ρε Βασίλη.
0: Του
1: και
0: μην τσιγκουνεύει,
1: θα το που πάρε.
0: Θα δίνει στο Γιάννο τίποτα.
1: Φυσικά,
0: θα του Γιάννο τίποτα.
1: Πάρε και εσύ, ναι.
0: Ο
1: Γιάννος
0: είναι και άφρακος. Ο Βασίλης έχει κιόλας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είδατε, παιδιά μου. Είδατε, παιδιά μου. Διαφωνεί και με τους δύο σε όλα. Έτσι, δεν έχει συμφωνήσει ποτέ. Κι όμως, αν έπιανε 500 χιλιάρικα στο Τζόκερ, θα έδινε και στους δύο λεφτά. Αυτό θα πήγε νεοδορία. Χωρίς να έχει κανένα όφελος από κανέναν τους, θα τους έδινε 5 έως 10 χιλιάρικα.
1: Μα αυτό είναι το λάθος. Έτσι. Ότι όταν θεωρούμε ότι θα έχουμε όφελος, αυτό καταρχήν είναι λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλω να έχω όφελος από κανέναν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν θέλω, δεν με γεμίζει αυτό.
0: Ακριβώς, η γενναιοδορία έχει να κάνει
1: δεν
0: με το
1: με γεμίζει.
0: Όταν είσαι γενναιόδωρος, δεν κοιτάς να πάρεις κάτι από αυτό που κάνεις. Έτσι. Και για,
1: εμένα...
0: για πες.
1: Ναι.
0: Εμένα πόσα θα μου δίνεις?
1: Όχι.
0: Από τα 500. Ορίστε. Από τα 500. Πώς θα δίνεις εμένα, πώς θα δούμε κιόλας?
1: Θα σου δίνα ένα διαρκείας εκεί για ένα χρόνο, ας πούμε.
0: Δηλαδή κάτσε.
1: Ξέρω,
0: εγώ θα πένα ένα χιλιάρικο και εκείνη θα πένα 5 χιλιάρικα ο καθένας.
1: Εντάξει. Και ένα ταξίδι.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Μην το κάνω πως το ρετυρέ που κέρδισε το Το Τζόκερ, η Γιουλάκη και του Αντώνη Δανικά. Θυμάστε το σκηνικό?
1: Καλά, ναι.
0: Θυμάστε ένα επεισόδιο? Ποιο θα κερδίσει, η Χαρούλα ή η Κατερίνα? Δεν θυμάμαι ποιο θα κερδίσει το Τζόκερ.
1: Αυτά, ναι.
0: Και θυμάμαι την είχαν τσακίσει.
1: Μάλιστα. Δεν είμαι εγώ, δεν θα έδινα, δεν θα τα μοίραζα έτσι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Καταρχήν σε μένα δεν θα ερχόντουσαν όλοι αυτοί, γιατί θα ξέρω την απάντηση. Εντάξει, είναι και η στάση ζωής.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, δεν. Ο, εντάξει, τώρα.
0: Εγώ το Βασίλη πάντως, αν έπιανα 510, θα του δίνα τα λιράκι. Θα του δίνα.
1: Ναι, μόνο εντάξει, αλλά δεν. Δεν φτάνουν πάλι. Ένα ταξίδι θα κάνει, θα τα φάει. Δεν.
0: Αυτός. Τα φάει σε κρέμες, εσύ. Σε κρέμες.
1: Βρε, καλό είναι κρέμα. Εγώ δεν είμαι κατά την κρέμα.
0: Οι κρέμες ενό χρόνου είναι για αυτόν. Πέντε χιλιάρικα. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Χρόνου...
0: Τον παραδέχομαι. Πόσο δείχνει. Πόσο δείχνει. Έτσι. Άι θα άλλεις, έτσι. Ούτε 30 δεν δείχνει.
1: Τι εννοείς, άι θα άλλεις?
0: Άι θα άλλεις, ότι δεν μεγαλώνει. Μικραίνει κιόλας,
1: να σου πω. Το θέμα είναι να μην μεγαλώνεις μέσα. Και μέσα μάλλον.
0: Ούτε μέσα μεγαλώνει. Ούτε μέσα μεγαλώνει. Ούτε μέσα. Απ' τη μία είναι καλό, απ' την άλλη έχει και κάποια αρνητικά. Εντάξει. Μάλιστα. Έγινε.
1: Εσύ
0: τώρα.
1: Τι θα έκανες άμα κέρδισε τον Τζόκερ, τι θα μας έδινες?
0: Λοιπόν, πολύ καλή ερώτησή σου. Εγώ αν κέρδιζα 500 χιλιάρικα, θα αγόραζα ένα εξοχικό σε ένα μέρος που μου αρέσει. Αυτό θα έκανα, στην αλήθεια. Αυτό μου λείπει. Ένα εξοχικό σε ένα μέρος που μου αρέσει. Σε ένα κοντινό νησί από την Αθήνα για να μπορώ να πηγαίνω. Γιατί αν πάρω ένα εξοχικό μακριά, βαριέμαι. Δεν θα πηγαίνω, δεν ξέρω. Κάπου κοντά. Με το πλοίο να κάνει 1-2 ώρες.
1: Ένα.
0: Δηλαδή σε κάποιο μέρος της Εύβοιας ή σε κάποιο κοντινό νησί. Τσιά. Ξέρω εγώ, Σπέτσες, Ίδρα. Απλά Σπέτσες και Ίδρα έχουν το αρνητικό ότι δεν μπαίνει αυτοκίνητο, οπότε δύσκολα θα έπαιρνα και εξοχικό, να σου πω την αλήθεια. Πιο εύκολα θα
1: έπαιρνα. Αυτό λέω, όταν πάω διακοπές, περπατάω. Δηλαδή, είχε ένα κάστρο και στη Λίμνο, το ανέβηκα, μετά με πόνεσε λίγο το πόδι, ρε παιδί μου. Λέω, λογικό, εκεί που δεν περπατάς καθόλου, εσύ ανέβηκες το κάστρο, ας πούμε.
0: Άμα δεν γυμνάσαι.
1: Αλλά δεν εγώ, δηλαδή, ας πούμε, μόλις άκουσα ότι έχει κάστρο, θέλω, έχω την όρεξη, οπότε το έκανα. Δεν το σκέφτομαι. Δηλαδή, ότι αυτό δεν το σκέφτηκα καθόλου. Ότι μπορεί να πονέσει το πόδι, ούτε καν μου πέρασε από το μυαλό.
0: Σωστό.
1: Λέω, θέλω να πάω.
0: Έτσι, ακριβώς. Έτσι. Όταν θέλεις κάτι, το κάνεις. Εγώ στην Κάριστο θα έπαιρνα ένα εξοχικό, να σου πω την αλήθεια. Στην Κάριστο θα έπαιρνα ή στην Κάριστο ή στη Τζιά που είναι κοντά, αλλά για να πας στη Ραφίνα, για να πας στο Λαύριο θα αρκετή ώρα και εκεί δεν λέει. Κάριστο που είναι πιο κοντά. Για να μπορώ να πηγαίνω εύκολα. Καταλαβαίνεις, θέλω να πηγαίνω εύκολα. Δεν θέλω να το σκέφτομαι.
1: Θα έπαιρνες τον Γιάννο και τον Βασίλη.
0: Εννοείται. Στρωματάκι, στην ταράτσα και οι δύο, μια χαρά. Τους έβαζα στην ταράτσα και τους δύο μαζί. Έτσι. Να ξυπνάει και νωρίς ο Γιάννος, να το χτυπάει το πρωί ο ήλιος. Έτσι. Μια και τους δύο μαζί. Να κάνουν και παρέα το βράδυ, έτσι. Να βγαίνουν να πίνουν τα ποτάκια τους. Μια χαρά θα κάνουν παρέα αυτοί.
1: Δεν θα άντεχες όμως. Θα σου έλεγε Γιάννος. Συνέχεια ο αρχηγός, ο δάσκαλος.
0: Όχι, στην ταράτσα και οι δύο. Στην ταράτσα και οι δύο πάνω. Μόνοι τους.
1: Α, μόνοι τους εκεί.
0: Ναι, καλά.
1: Ο δάσκαλος και ο μαθητής.
0: Ο δάσκαλος και ο μαθητής. Θα του είχα του Βασίλη πιο καλό ράτσο πάντως. Έτσι που είναι πιο.
1: Δεν θα πήγαινε ο Βασίλης σε ράτσο τώρα.
0: Όχι,
1: δεν νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Με την όχι, καμία ο Βασίλης.
0: Εντάξει, ο Βασίλης τώρα είναι προφεσόρ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δώρα, να σε ευχαριστήσω που συμφώνησες. Καλή σεζόν,
1: καλό βράδυ.
0: Καλό φθινόπωρο και θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε. Γεια σου, Αλέξανδρε.
0: Bye.

Προλαβαίνω μια γραμμούλα ακόμα. Πάντως λέει ο Γιώργος, το να βγούμε έξω ραντεβού και να κεράσουμε είναι κάπως ελληνικό φαινόμενο. Οκ, μπορεί να είναι και έτσι. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει, δεν θα τα... Όχι, μισό λεπτά γιατί το χάσα. Δεν θα τα έχει τεχνά όμως με εκείνη. Χωρικός δεν θα γινόμουν. Μάλιστα και στην τελική κέρασα 4 φορές και με κέρασε 1. Ναι, αλλά 1 χωρίς να πληρώσω σε κέρας. Έτσι έχει σημασία και αυτό. Δεν έβαλε το χέρι στην τσέπη για σένα. Μετράει και αυτό. Πάντως, σχέση και αν τα πληρώνω εγώ, όχι. Οι παλαιών αρχών θέλουν να είναι αφέντες. Δηλαδή. Κάτσε γιατί με έπνιξες τώρα, Βασίλη.

Λοιπόν, ακριβώς 12 πριν από τις 2 έχουμε φτάσει αισίως. Μπορείτε να καλέσετε και εσείς στον αέρα μας, μην τρέπεστε. 690-90-70-401 καλείτε από Viber σε Viber. 690-90-70-401 καλείτε από Viber σε Viber. Συζητάμε για το πώς είναι ο σωστός άντρας. Εγώ ανέφερα μερικά χαρακτηριστικά, τη γενεοδορία νούμερο 1, την αυτοπεποίθηση. Αλλά αυτή η αυτοπεποίθηση είναι μερικές φορές που χάνεται, ξανάρχεται, δεν είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό. Είναι ωραίο να υπάρχει, αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να προσδιορίζει έναν άνθρωπο για να τον κάνει ξεχωριστό. Αλλά η γενεοδορία είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει πάντα και αυτό ξέρετε παιδιά, είναι κάτι που το έχεις ή δεν το έχεις. Δηλαδή δεν γίνεσαι γενναιόδωρος. Γενναιόδωρος γεννιέσαι. Και όταν βγαίνουμε με μία που μας αρέσει ή γενικά όταν βγαίνουμε σε μια κοπέλα δεν μετράμε τις φορές.

αντιλαμβανόμαστε πότε έρχεται αυτή η ώρα, χωρίς να μετρήσουμε τις φορές όμως. Μπορεί να... να είναι και στη εβδομάδα, μπορεί να είναι και δύο εβδομάδες, αλλά αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις χωρίς να μετράμε.

Λοιπόν, φέτος θα βάλουμε αρκετά θεματάκια έτσι, ζεστά και τρικαδούρικα. Αυτός με ήταν έτσι ένα απρόγευμα. Επίσης θέλω να μου στείλετε προβληματισμούς που έχετε μέσα στην εβδομάδα, να το συζητάμε στην εκπομπή. Δηλαδή, αν μου στείλετε κάτι που πιστεύω ότι θα αρέσει και στον κόσμο, θα το διαβάσουμε και στον αέρα. Βασικά μου στέλνετε αυτό που σας απασχολεί, το διαβάζουμε εμείς ευθύς αμέσως, έτσι και τώρα δηλαδή, το διαβάζουμε ευθύς αμέσως, χωρίς λογοκρισία, γιατί η εκπομπή μας είναι και η εκπομπή σας. Ό,τι σας απασχολεί, το διαβάζουμε εμείς στον αέρα και το κάνουμε δικό μας πρόβλημα. Το μοιραζόμαστε όλοι. Εγώ αυτό που δεν θέλω είναι να ντρέπεστε, ξέρω ότι ακούτε πολύ εκεί έξω. Αλλά δεν κάνετε το βήμα εύκολα να πάρετε τηλέφωνο. Έτσι. Φέτος θέλω να το κάνετε όμως αυτό το βήμα. Καλώντας το 690-90-70-401 από Viber σε Viber, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε join στον αριθμό μας.

κομμάτι πες για τον Πολύκαρπο. Ποιος μας λέει ότι άμα είναι να βγαίνεις και να μετράς τις φορές που κέρασες, καλύτερα κάτσε σπίτι σου. Έτσι είναι ρε Κόλ, έτσι είναι. Άμα είναι να ζεις με τον άγχος αν θα κεράσει, αν θα σε κεράσει άλλη, άστο, άστο.

creepy. Θα σας πω έτσι ένα μυστικό, έτσι ένα tip. Μια σωστή γυναίκα. Ένα tip, να το ξέρετε έτσι, οι νεαροί άντρες. Πάτε σινεμά, έτσι, παίρνει τα εισιτήρια εσείς φυσικά, έτσι είναι μια πολύ ωραία αδρική κίνηση. Η σωστή γυναίκα, ξέρετε τι πρέπει να κάνει, έτσι να σου το πω. Η σωστή γυναίκα, τι πρέπει να κάνει εκεί.

Εύκολο είναι. Λοιπόν, βγαίνεται μια κοπέλα έξω, οι άντρες. Ακούτε και γυναίκες, τώρα και οι άντρες. Θα σπάει ταμείο, αγοράσει τα εισιτήρια της ταινίας. Η γυναίκα τους τι πρέπει να κάνει εκεί.

Όχι, ρε Τζόρτζ, πολύ ακριβώς είσαι. Η σωστή γυναίκα λέει ο Τζόρτζ, βάζει τη βενζίνη. Όχι, δεν βάζει τη βενζίνη, ρε παιδιά. Πάτε σινεμά, εύκολο είναι, ρε παιδιά. Ρε Τζόρτζ, ποια βενζίνη. Η βενζίνη είναι πιο ακριβή από τα εισιτήρια. Τι κάνει σωστή γυναίκα όταν παίρνετε τα εισιτήρια εκεί, του έργου. Ωραίος ο Δημήτρης, ακριβώς αυτό κάνει Δημήτρη. Πάει στο γλυκείο και παίρνει popcorn και κοκακόλες. Αυτό ακριβώς. Γιατί αυτά κοστίζουν λίγο, αλλά είναι περίπου όσο και τα εισιτήρια αυτά. Ίσως λίγο λιγότερο. Ναι, είναι υπερβολή να πάρει για τα εισιτήρια ο άλλος και μετά η άλλη να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή δίνεις μια κοσαρούμπα και μετά στα καπάκια άλλο ένα δεκαπεντάρι. Εκεί πρέπει να γίνει μια κίνηση. Είναι κάτι σαν άγραφος νόμος αυτό, έτσι να ξέρετε. Δηλαδή αν βγείτε μια κοπέλα πάντα και πάρετε εισιτήρια και δεν κάνει καμία κίνηση, μια-δυο φορές, κάτι δεν πάει καλά εκεί.

Ακριβώς, popcorn, popcorn δώρα. Και τώρα που δωλήσω και τι δεν θα δίνα για να είχα popcorn να φάω μετά την εκπομπή, τώρα έχω πεινάσει πάρα πολύ. Που λέει και ο Μπιλ, τα popcorn και να περιμένει στην ουρά για να τα πάρει. Να πληρώσει και το πάρνι, λέει ο Δημήτρης, τη μαντρευόμαστε και γελάει. Λοιπόν, ότι κάνεις καρδιά, λέει ο Πολύκαρπος, κάτω με την καρδιά σου, χωρίς να σκέφτεσαι, μόνο έτσι θα ζεις τη στιγμή και αυτό έχει αξία, πολύ σωστός. Αλέξανδρος Κοντόπουλος, τέλος για απόψε, ήταν οι πρώτες αλιονίδες νύχτες της σεζόν. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Σάββατο θα είμαστε πιο καυτοί σίγουρα. Σήμερα πήραμε απλά μια γεύση από ό,τι θα ακολουθεί στη συνέχεια. Να είστε καλά, καλό ξημερώμα again and again and again το Σάββατο.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.